από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

άραγε. Ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό στο σπιτικό του.
1: Το έμαθα και αμέσως πήγα.
0: Κι ως συμφορά μου, τι με βρήκε?
1: Μου φωνάσει μια γυναίκα. Το

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γωνιά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι έξι και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα περίεργοι να κοιμάστε. 6 και 17 πρώτα λεπτά και να μην έχετε φτιάξει καφέ, να μην έχετε ανοίξει το Ράδιο Θεσσαλονίκη και να μην είστε ήδη έτοιμοι να δείτε την Ανατολή που ό,τι βλέπω σε 4-5 λεπτά θα είναι στους δέκτες σας. Είμαι ο Κυριάκος Κυριάκος, είμαι με τον Άρτη αφιχθέντα από διακοπές, με καθυστέρηση στην πτήση και ταλαιπωρία και 2-3 ώρες ύπνο Νικόλα Διαμαντόπουλο, που θα μου πει σε λίγο πώς πέρασε στην Νάξο. Καλημέρα. Είναι εκπομπή χωρίς τίτλο, είμαι ο Κυριάκος Κυριάκος. Δεν έχουμε βγάλει τίτλο για αυτές τις μέρες. Καλημέρα σε όσους πάνε στη δουλειά. Καλημέρα σε όσους τους αρέσει να ξυπνούν νωρίς στις διακοπές. Όχι, καλημέρα σε κάτι περίεργους τύπους που ξυπνάνε και τρέχουν για ευχαρίστηση τέτοια ώρα. Κόντεψα να πατήσω έναν με το αυτοκίνητο. Προσέξτε, προσέξτε.

0: μια παρουσία.
1: Άδεια είναι η πόλη ακόμη. Εμείς και εμείς έχουμε μείνει. Νομίζω ότι έχει τραβηχτεί πολύ. Θα πάει κι άλλο και η επόμενη θα είναι άδεια, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι μαθαίνω από κρατήσεις, από κίνηση προς τη Χαλκιδική. Νομίζω ότι οι Έλληνες τουρίστες το πήγανε λίγο πιο μετά, έξυπνα πράττοντας. Ωραίος Αύγουστος είναι, ήπιος Αύγουστος είναι. Δεν έχει γίνει ο χαμός αυτός που περιμέναμε. Λοιπόν, ας ξυπνήσουμε όμως καλά. Ας υποδεχτούμε μία μέρα στην οποία, γι' αυτό το είπα, πάλι δεν θα έχει κίνηση η Θεσσαλονίκη, θα είμαστε άνετοι να κινηθούμε παντού. Σας έχω πει παλιότερα, το χόμπι μου ήταν όταν έμενα τον Αύγουστο, που πάντα έμενα τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη, να πηγαίνω να παρκάρω όπου δεν μπορούσα να παρκάρω το χειμώνα. Πού δεν μπορούσα να παρκάρω το χειμώνα? Αγία Σοφίας με Νίκης, ξέρω εγώ. Εκεί πήγαινα, πάρκαρα, καθόμουνα, έκανα μια βόλτα, ξανά μπαινα, πήγαινα που δεν μπορούσα να παρκάρω, Βενιζέλου με Γνατία. Εκεί πήγαινα να παρκάρω. Το παν είναι να μπορείς να βρεις ωραίες πλευρές κάθε κατάσταση. Ωραία είναι να είσαι στη θάλασσα, το καλύτερο είναι να είσαι στη θάλασσα. Δεν μας έκανε ο παπάς μας, πώς το λένε, εισοδηματίες, να μπορούμε να κάνουμε 3 μήνες διακοπές με τα πόδια να βρέχονται. Όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε εδώ, παρέα σας, μέχρι ό,τι ώρα πάει. Αυτές οι μέρες είναι για μουσική και όχι για πολύ μπλα μπλα.

ένα αερόβιο. Okay. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που λένε δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τρέξιμο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς γυμναστική. Άμα δεν τρέξω, δεν οξυγονώνει το εγκέφαλός μου. Δεν τους μπορώ αυτό. Είναι σαν να παίρνεις αντιβίωση από χόμπι. Δεν μπορώ χωρίς να πιω ένα σιρόπι για το βήχα. Δεν κυλάει η ζωή μου όμορφα χωρίς να, ξέρω εγώ, πίνω μουρουνέλαιο. Κάποια πράγματα κάνουμε επειδή πρέπει, το καταλαβαίνω. Και νιώθεις καλά όταν κάνεις την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό σου. Το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά να τρέχεις από ευχαρίστηση, να σηκώνεις 400 κιλά στα γυμναστήρια από ευχαρίστηση. Και δεν μπορώ, άμα χάσω γυμναστήριο, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Αυτούς δεν τους μπορώ. Έχω σοβαρά προβλήματα. Πάντα όποτε βλέπω τέτοιον άνθρωπο, ανοίγω κουβέντα επίτηδες, τον προβοκάρω. Λοιπόν, ο άλλος σήμερα στη μέση του δρόμου σου λέει: δεν έχει κίνηση, μωρέ, βαριέσαι, ας βάλω και ένα σκούρο, να μην φαίνεται το βράδυ, και να κάνω και μια προσευχή και να πάω να τρέξω από ευχαρίστηση. Γιατί άμα χάσω το σημερινό τρέξιμο 18 Αυγούστου στις 5:30 ώρα το πρωί, η ζωή δεν θα είναι πια ξανά ίδια.

Μάλλον μόνο εμείς ξυπνήσαμε, Νίκο. Στείλτε μια καλημέρα στο παιδί. Είναι ταλαιπωρημένο. Ήρθε εδώ για να βάλει τις ωραίες τις μουσικές, να μου κάνει παρέα, να μου πατάει τα κουμπιά που δεν ξέρω γιατί, αν μ' άφηναν μόνο μου εμένα εδώ, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχαμε ραδιόφωνο. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωσή που του πατήσαμε κάλο και προφανώς ελπίζω να καταλαβαίνει την πλάκα. Καλημέρα, το τρέξιμο αγαπητέ είναι θυσμός, ξεκάθαρα λέει ο φίλος ο Ιωσήφ. Καλημέρα Ιωσήφ, ελπίζω να μην μου γράφεις τρέχοντας να προσέχεις τα αυτοκίνητα. Σου λέω θα πατούσα άνθρωπο. Το κάνω πολλά χρόνια, ποτέ δεν γύρισα από αυτό ίδιος. Πάντα νιώθω πολύ καλύτερα, πάντα λέω καλά έκανα και πήγα. Ενδορφίνες βλέπεις μαζί σου. Ό,τι ευχαριστεί τον καθένα. Εγώ σας φοβάμαι, εξακολουθώ να το λέω. Χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη στοχοπροσήλωση. Αν το αποφασίσεις ότι το κάνεις όντως, όλοι όσοι το αποφασίζετε να το κάνετε, κολλάει.

Πάτε με αυτό, πάτε παίρνετε παπούτσια, πάτε παίρνετε φωσφορίζοντα. Έχει και το σουσού του, το τριγύρο, το αισθητικό, το πώς το λένε, το ενδυματολογικό. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, αστειεύομαι να λέμε και καμιά χαζομαρούλα πρωί-πρωί. Αλλά ειλικρινά σας φοβάμαι. Σας φοβάμαι τι είστε ικανοί να κάνετε, πόσο μπορείτε να πειθαρχήσετε, πόσο μπορείτε να πιεστείτε για να βγάλετε το αποτέλεσμα. Το χρόνο, την απόσταση που ο καθένας βάζει. Με καλή έννοια σας φοβάμαι. Αν είχα να αναθέσω μια σοβαρή δουλειά σε κάποιον, θα την ανέφετα σε κάποιον που μπορεί και βάζει τον εαυτό του σε τέτοιο καλούπι. Εγώ δεν, παιδιά, δεν θα... Να κανονίσουμε να μου πείτε πού θα πάτε, να πάω με το αυτοκίνητο, σας περιμένω να σας κεράσω καφέ.

Καλημέρα και στο Χρόνη και στο Γιώργο που είναι στο Αμίντεο με 15 βαθμούς. Ο ποδοσφαιρικός σας είπα τι λέει, άλλους 3 βαθμούς και σώσαμε κατηγορία. Δεν καταλαβαίνει. Καλημέρα Χρόνη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα 15 βαθμοί, καλημέρα Αμίντεο. Και ο Νίκος που θέλει και ένα τραγούδι να αφιερώσουμε στο Σάκη το Μόσχη, λέει, που ακούει σίγουρα. Ναι, ο Σάκης ο Μόσχης άλλη δουλειά δεν είχε στις διακοπές, θα ξυπνάει 6 ώρα να ακούει. Αν ακούει όμως, το αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρόγραμμα το υπέροχο που έβγαλε και μου θύμισε πως είναι να ξυπνάς και να βλέπεις Ανατολή. Είχα να το κάνω από το στρατό. Εγώ έγινα δημοσιογράφος για να ξυπνάω αργά. Ζωή, πόσο τέτοια είσαι.

0: Καλημέρα, Ελένη. Μας στέλνει καλημέρα, Νικόλα, να ξέρεις και σε σένα. Σε θυμούνται.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν έχεις πει κιχ. Πες μας λίγο.
1: Είμαι κουρασμένος από το ταξίδι μου.
0: Πώς ήταν η Νάξος?
1: Πανέμορφη. Πανέμορφο. Γενικά, όποιο νησί έχω πάει είναι πανέμορφο και ειδικά.
0: 23 χρονών, παιδιά. Πάει, βλέπει τα νησιά. Τι τον νοιάζει? Δεν έχει κανένα. Δεν έχει βαρύνει που δεν έχει γίνει γκρινιάρη σαν εμένα που πας και σου φταίνε όλα, σου μυρίζουν.
1: Έμαθα που θα μείνω στην Αθήνα.
0: Πού θα μείνεις, πότε πας στην Αθήνα?
1: Ενώ ότι πήγαμε πρώτα Αθήνα ανταπόκριση, εκεί έμαθα που θα μείνω. Δεν είχα καν πρόγραμμα, τίποτα.
0: Αλήθεια? Μα τι ωραία. Αυτά είναι. Οι πιο ωραίες διακοπές είναι οι ανοργάνωτες, αν τελικά σου βγουν καλές. Και να είναι και ωραίο mindset αυτό. Να μην ξέρεις που πας, να μην ξέρεις πόσο θα μείνεις, να μην ξέρεις πόσο θα σου φτάσουν τα λεφτά. Καλημέρα, Ελένη, λοιπόν. Καλημέρα, συνακροατές, λέει η Ελένη. Όμορφο πρωινό, καλή παρέα σας όπως πάντα. Το απολαμβάνω. Και ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του. Με 19 βαθμούς ξύπνησαν στο Τιμπάκι και αναμένουν η θερμοκρασία να φτάσει στους 29. Ωραίο Αύγουστο έχουμε γενικά. Και από θερμοκρασίες ωραίο Αύγουστο έχουμε. Μην λέμε μεγάλα λόγια και την πληρώσουμε με κανένα υπερκάψωνα από εκεί που δεν το περιμένουμε. Λέει θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά γενικά το καλοκαίρι μας πάει πάρα πολύ ήπια. Πάει με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Τώρα όποιος ήθελε 25 βαθμούς Ιούλιο και Αύγουστο, παιδιά, δεν έχει. Πάτε στην Αυστρία. Που ούτε καν.

Λοιπόν, ο Νίκος που ήθελε να κάνουμε αφιέρωση στο Σάκη το Μόσχη είναι πονηρός. Μου στείλε εδώ ένα TikTok με κάτι να παίζει ποδόσφαιρο την ΑΕΚ. Φωνάζουν, τραγουδάνε. Δεν μπορώ να τα ακούσω ακόμα, Νίκο. Και δεν θέλω και να τα ακούσω. Το είδα από τον τίτλο ότι είναι αυτό το TikTok που μου στείλε. Δεν θέλω πρωί-πρωί. Θέλω να ξυπνήσω ωραία, όμορφα, ήρεμα. Δεν θέλω καμία αντιπαλότητα ποδοσφαιρική, καμία καζούρα ποδοσφαιρική. Έχω τις μαύρες μου. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έγινε το μπάχαλο αυτό που έγινε. Θα σου πω, προσπαθώ να το καταπιώ. Τόσο κρατάει η μαυρίλα, κανένα 24ωρο, να ξέρετε. Μετά όλοι αρχίζουμε και λέμε, έλα μωρέ, και το παιδί έπρεπε να πάει να παίξει, να ανοίξει τα φτερά του, και αν ήταν παιδί μας θα το στέ. Προσπαθούμε πάντα να βρούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ο άνθρωπος ένα ταλέντο έχει, ένα μεγάλο ταλέντο, και είναι ο λόγος που έχει κυριαρχήσει στον πλανήτη. Την προσαρμοστικότητα, και τη σωματική και την ψυχική. Αν δεν ήμασταν προσαρμοστικοί, δεν θα επιβιώναμε εκατομμύρια χρόνια. Θα επιβίωναν οι δεινόσαυροι που ήταν δυνατοί. Επιβιώσαμε εμείς γιατί είμαστε προσαρμοστικοί. Βρίσκουμε τον τρόπο μας. Καλημέρα και στην Έλενα. Πολύ γλυκιά η Έλενα. Εύχεται χρόνια πολλά στο μελλοντικό της άντρα, το Βασίλη. Σήμερα έχει γενέθλια. Είναι και η επέτειος αραβώνων τους. Και σε λίγες μέρες έχουν το γάμο. Να ζήσετε, να ευτυχήσετε, να το ευχαριστηθείτε. Να μην κάνετε γάμο για τους καλεσμένους, να κάνετε γάμο για πάρτι σας. Αυτό είναι το βασικό μυστικό. Αν περάσετε εσείς καλά, θα περάσουν και οι καλεσμένοι σας καλά. Να είναι μια μέρα που θα τις θυμάστε πάντα, από τις πολλές μέρες που θα ζήσετε μαζί, και να στείλετε και καμιά μπομπονιέρα, και να στείλετε και φωτογραφίες, και να στείλετε και να το χαρείτε, ρε παιδί μου, να το ζήσετε.

Καλημέρα και στον πελά μου το Δημήτρη το Βουτυράκι. Ξύπνησε, λέει, τυχαία, δήθεν, και έτυχε να σ' ακούσω και καλημέρα στέλνει. Τι τυχαία, βρε, που πρέπει να έχεις βάλει μια εβδομάδα ξυπνητήρι για να κάνεις σουσού εσύ εδώ. Λοιπόν, θέλω μια βοήθεια και πραγματικά θέλω βοήθεια. Είναι από αυτό που κολλάει το μυαλό μου. Εξακολουθεί να υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που διαβάζει στις διακοπές του. Διαβάζει λογοτεχνία, όμως μην πείτε διαβάζω, ξέρω εγώ, τη μελέτη των χημικών ενώσεων, ξέρω εγώ, των αναψυκτικών. Λογοτεχνία, βιβλία, να χαλαρώσει στην παραλία, υπάρχει, μακάρι να υπάρχει κόσμος, μακάρι να μην έχει ξεχαστεί αυτό το συνώνυμο των διακοπών. Δηλαδή, φεύγοντας από το σπίτι, λες, κλειδιά, λεφτά, όποιος καπνίζει τσιγάρα, ξέρω εγώ, κάνεις τις τσέπες σου και βλέπεις τρία πράγματα. Όταν πας διακοπές, λες πετσέτα, δεύτερο μαγιό, βιβλίο. Αν υπάρχει κανένας και διάβασε κάτι συγκλονιστικά ωραίο όμως, που θα το πρότεινε, επειδή μάλλον κάπου θα ξεκλέψουμε δύο-τρεις μέρες ακόμη και θέλω πραγματικά ένα ωραίο βιβλίο, ένα αξέχαστο βιβλίο να μου μείνει, στείλτε καμιά πρόταση, στείλτε μπας και πάμε και τα πάρουμε και έχουμε, φτιάξουμε μια λίστα. Δύσκολες αποφάσεις αυτές, όπως και τι τραγούδι θα παίξεις μετά. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Γι' αυτό έχουμε τον Νίκο Διαμαντόπουλο μαζί μας. Για βάλε.

Καλημέρα, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα ξανά και στον Νίκο που στέλνετε την Ανατολή. Ένας πολύ σημαντικός και σπουδαίος λόγος να ξυπνήσει κάποιος το πρωί. Καλημέρα και από μας, προσοχή στο δρόμο. Μη γράφετε και οδηγείτε, γιατί βλέπω, Αλέξανδρε, το στέλνεις, έχει και οδόστρωμα. Σταμάτα λίγο στην άκρη και στείλε. Καλημέρα, το εκτιμώ. Είπαμε βιβλίο, διαβάζει κανένας βιβλία? Νίκο, που είσαι εσύ και έχεις τόσο ωραία Ανατολή και τόσο ωραία θέα στην Ανατολή και, είσαι και ΑΕΚ και θες να αφιερώνεις και τραγούδια στο Σάκη. Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη. Στο λιμάνι, λέει ο λαός, λέει ο Γιάννης, φεύγει. Χθες και σήμερα έχει κόσμο πάρα πολύ για σποράδες. Να είστε υγιείς και χαρούμενοι και ας ξυπνήσατε χαράματα. Όχι, είναι ωραίο να ξυπνάς νωρίς. Να μπορείς να κοιμάσαι και νωρίς, βέβαια, ιδανικά, για να χορταίνεις ύπνο. Αλλά αν καταφέρεις να ξυπνείς νωρίς, αυτή η ώρα είναι η καλύτερη ώρα. Όντως και χθες το συζητήσαμε ότι έχει πολύ κόσμο που φεύγει για σποράδες και μάλιστα το προτείναμε ως μέρος διακοπών. Και μάλιστα μου φαίνεται περίεργο πόσο λίγοι είναι ουσιαστικά οι Θεσσαλονικείς που επιλέγουν να πάρουν αυτό το δρομολόγιο για αυτόν τον προορισμό. Είναι και εύκολο δρομολόγιο και φανταστικοί προορισμοί. Μπορείς να βρεις σποράδες ό,τι είδος διακοπών θέλεις και λίγο να ξεμπουκώσει, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα με τη Χαλκιδική. Έχει πάει καλά από ό,τι μαθαίνω και χθες όντως είχε πολύ κόσμο. Να έχετε ένα καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα. Όποιος πάει στην Αλόνισο, όχι, δεν θα δώσω προτάσεις, να τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Δεν χρειάζεται. Καμιά φορά τα βλέπουμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά οι άνθρωποι και πρέπει ανεπηρέαστοι να πηγαίνουμε και να βλέπουμε μέρη, κόσμο κτλ. Γιατί, εντάξει, το να σας προκαταλάβω εγώ για το τι είναι ωραίο, τι δεν είναι ωραίο και να σας δημιουργήσω δεύτερες σκέψεις για αυτό που θα επιλέξετε μπορεί να μην είναι καλό. Αλλά η Αλόνισος είναι σίγουρα μέσα στην τριάδα των αγαπημένων μου νησιών. Και η Σκόπελος είναι υπέροχη, η Σκιάθος έχει μια ζωή έτσι λίγο πιο έντονη, πιο πάρτι. Αν έπρεπε να επιλέξω ένα από τα τρία που κανονικά αυτό το κάνει island hopping που λέμε, πας και στα τρία, κανονίζεις έτσι το πρόγραμμα, αν μπορείς και αν δεν έχεις αυτοκίνητα και μετακινήσεις τέτοιες, το κανονίζεις να πας και στα τρία γιατί παίρνεις διαφορετικό vibe από κάθε νησί των σποράδων. Αν έπρεπε να επιλέξω ένα, θα σας έλεγα στην Αλόνισο και οπωσδήποτε να πάτε στο θαλάσσιο πάρκο και δεν λέω παραπάνω πράγματα.

0: Είστε όμως, είστε μερικοί, είστε πολύ βαλτοί. Λέει ο Χρυσόστομος, λέει, μου στέλνει μια φωτογραφία από την παρουσίαση του Κωνσταντέλια, πόσο του πάντα κυτρινόμαυρα. Σε πειράζω, λέει, φυσικά. Αφού ο Σάκης κάτι ήξερε. Του πάντα κυτρινόμαυρα, γιατί να μην του πάνε του παιδιού αυτά τα κυτρινόμαυρα, έτσι. Τέτοια κυτρινόμαυρα, με κανένα 3-3,5 εκατομμύρια στην τσέπη το χρόνο, ας βάλει και δεν ξέρω εγώ ποιο είναι ο χειρότερος χρωματικός συνδυασμός. Τα κίτρινα. Είναι το χειρότερο χρώμα, παιδιά, ας το παραδεχτούμε. Άσχετα με τις ομάδες, δεν υπάρχει χρώμα κίτρινο. Δηλαδή είναι κακό χρώμα. Είναι το χρώμα του μίσους. Δεν είναι ωραίο το χρώμα. Χτυπάνε κουδούνια, ήρθε ο Συρμάτης, δεν του ανοίγει κανένας. Είμαστε λοιπόν στο στούντιο. Κυριάκος Κυριάκος, Νίκος Διαμαντόπουλος. Έρχεται και ο Δημήτρης Συρμάτης. Τις γυναίκες τις έχουμε να ξεκουράζονται. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και στον Αλέξανδρο που λέει, δίνει το αισιόδοξο μήνυμα της μέρας μετά τη φωτογραφία με την Ανατολή. Και με τέλεια και χωρίς τέλεια ο ήλιος ανατέλει. Δα, λέει.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
3: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
4: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
3: Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972 848025.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Νίκη. Τραγωδία στη Σύφνο. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Νεκροί ο χειριστής και δύο Βρετανοί τουρίστες. Το δυστύχημα έγινε δίπλα από το ελικοδρόμιο του νησιού, πολύ κοντά σε σπίτια. Πολλά ερωτηματικά για τα αίτια της πτώσης. Σε εξέλιξη έρευνα. Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών στη Σίβηρη μετά την πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας. Κλιμάκια μηχανικών ελέγχουν τα πληγέντα κτίρια προκειμένου να κρίνουν αν παραμένουν κατοικήσιμα. 6 από αυτά κρίθηκαν κίτρινα. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες στη διαδικασία για τους κατοίκους. Αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή σε κίτρινο συναγερμό για ενδεχόμενο πυρκαγιά. Σήμερα ο Εύρος. Ασυνειδησία στα νέα φλογητά. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες στορές στο μοναδικό σύστημα C-Track της παραλίας, στερώντας την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για τα άτομα με αναπηρία. Σπήραμε μαϊμού λογιστές που χτυπούσε και τη Θεσσαλονίκη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους. Η λία τους εκτιμάται πάνω από 120.000 ευρώ. Σύλληψη στην Περαία για παράνομη αλεία. Άνδρες του λιμενικού πέρασαν χειροπέδες έναν 59χρονο που εντοπίστηκε να αλλιεύει παράνομα μύδια. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ. Βάζει στο στόχαστρο και το Ομάν. Αν μπει στο δρόμο μας, θα τον βομβαρδίσουμε ανηλαίως, είπε στο Fox News. Η Τεχεράνη απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούς. Νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου λόγω ανησυχιών για τη νέα κλιμάκωση. Βιβλική καταστροφή στην Κολομβία. Σε πάνω από 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος των ζημιών από τον ισχυρόστατο σεισμό. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
8: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά.
9: Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο Καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα. Ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.
7: Γενικά έθριο σήμερα Τρίτη ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μέχρι 37 θα φτάσει στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λεμού με οστό ελληνική, μόνο 4,69 το κιλό. Grand Rodeo πύραυλος βανίλια ή σοκολάτα, 1+1 δώρο. Καραμολέγκος, αξιαγάπητες σουβλακόπιτες, 820 γραμμάρια, μόνο 1,48. Και πέψη αναψυκτικό, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
11: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Το ολοκένουργιο Zeekr 7 GT απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP. Έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτητικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Ως ένα από τα πρώτα μοντέλα που υποβλήθηκαν στη νέα διαδικασία αξιολόγησης, την οποία το Euro NCAP χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη αναθεώρηση της μεθοδολογίας του από το 2009, το Zeekr 7 GT συγκαταλέγεται στα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν με το νέο πλαίσιο δοκιμών, που μεταβάλλει τον τρόπο διεξαγωγής δοκιμών όσο και τα κριτήρια βαθμολόγησης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Zeekr στην ασφάλεια και την τεχνολογική αριστεία. Η Kinsen Ellas με το brand name Σαρακάκης Leasing απέσπασε το Silver Award στα φετινά Sales Excellency Awards 2026 στην κατηγορία Ψηφιακό Marketing Social Media, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αξιοποίηση δεδομένων και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον πελάτη. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να αναγνωρίσει τη στρατηγική προσέγγιση της Kinsen Ellas στον τομέα του digital marketing μέσα από στοχευμένες καμπάνιες, ανάλυση δεδομένων, συνεχή βελτιστοποίηση ενεργειών και αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών για την ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης και της εμπειρίας του πελάτη. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.

0: Καλημέρα και στον Σιμεών από την Ιρεμβέργη. Στο Σίμο από την Ιρεμβέργη. Στη δουλειά είναι ο άνθρωπος. Χαιρετίσματα στους φίλους που ακούν στη Γερμανία και που δουλεύουν. Τελείωσε η πρώτη δόση διακοπών του. Έχει ξανά τον Οκτώβρη. Μια χαρά. Λοιπόν, θα ξανακατέβει. Πάω καφού, λέει. Έχει συννεφιά. Τους ρίμαξε στους καύσονες. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι θα πηγαίνουμε διακοπές. Δεν ξέρω που θα πηγαίνουμε διακοπές για δροσιά. Κάποιοι φεύγανε, πηγαίναν στο εξωτερικό το καλοκαίρι γιατί, ή στα βουνά, γιατί δεν αντέχουν τους καύσονες. Έχει καύσονες και στα βουνά και στο εξωτερικό. Δεν μας χάλασε. Λοιπόν, ο Δημήτρης προτείνει βιβλία. Νάτος, το κρυμμένο μεταγιόν της Έλλης Μαζονάκη και η αρχόντισσα του ακροτηρίου του Ζωέλ Λοπίνο. Θα ψαχτώ λίγο, Δημήτρη. Μ' αρέσουν αυτά. Ακούσαμε τις πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις του Δημήτρη Συρμάτση, μας μαύρη στην ψυχή πρωί-πρωί. Όντως έχει άσχημα πράγματα που συμβαίνουν. Δεν φταίει ο Δημήτρης προφανώς. Μέσα σε αυτές, γιατί για τα σοβαρά, άστο να περάσει λίγο η μέρα, αργότερα να τα πιάσουμε πιο πολύ, είναι ότι συνέλαβαν και πέρασαν και χειροπέδες σε άνθρωπο για παράνομη αλία μυδιών.
1: Θα τον απελάσουν κιόλας.
0: Τι σημαίνει παράνομη αλία μυδιών?
1: Προφανώς όσοι μας ακούνε τώρα στην ηχθιαγορά, ηχθιόσκαλα, μπορούν να παρέμβουν στα τηλέφωνα για να μας εξηγήσουν τι θα μπορούσε να είναι παραπάνω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από την εμπειρία μου είναι σίγουρα η στέρηση άδειας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάω και βάζω το καμάκι και ψαρεύω.
0: Με καμάκι τα πιάνω.
1: Όχι, λέω, δεν είναι, λέω, ναι, αυτό. Πάω με τη βάρκα μου, ένα αεραστεχνικό σκάφος, μπαίνω στα βαθιά, βάζω πεντονιά και παίρνω ψάρια. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ωραία, το να ρίξεις τα δίχτυα για τα μύδια με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και φαντάζομαι ότι έχει μια ειδική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι οι θάλασσες, είναι το μέρος και είναι η διαδικασία.
0: Φαντάζομαι ότι, εντάξει, ότι όσο παράνομα και να αλλιεύσεις μύδι, τώρα εντάξει μπορεί να, δεν ξέρω, πραγματικά δεν γέλασα όταν το άκουσα. Όχι το ότι τον σταμάτησαν ή τον τιμωρήσαν, αλλά τον συνέλαβαν, του πέρασαν. Βέβαια. Και χειροπέδες και 59 χρονών άνθρωπο. Γιατί
1: 51,
0: που αστομιδικά τώρα που πας.
1: 51, δεν είχε έγγραφα νομιμοποιητικά.
0: Καλά, αυτά είναι σοβαρά.
1: Είχε και
0: πράγμα.
1: Διοικητική απέλαση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είχε ήδη καταδικαστική διοικητική απέλαση από την χώρα, διότι είναι αλλοδαπός. Αλλά βρέθηκαν 45 κιλά, όχι λίγα, δεν πήρε. Δεν πήγε, ψάρεψε για να φάει. Ωραία. Μύδια. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία και ένα προστατευόμενο μέλος. Και βέβαια, μην ξεχνάμε την οστρακοκαλλιέργεια στο Θερμαϊκό.
0: Και
1: στην περιοχή του Κάπα.
0: Ναι.
1: Δεν το ανέφερα στις ειδήσεις. Στην περιοχή του Κάπα στην Πέρα. Δεν ήξερα ότι εκεί πιάνουν μύδια.
0: Μάλιστα. Ήρθε λοιπόν ο ξένος να μας πάρει τις δουλειές. Ψάρεψε παράνομα μύδια και απελάθηκε. Αχ, Θεέ μου, τι ακούμε.

Καλημέρα από εμένα, από τον Νίκο το Διαμαντόπουλο, από τον Δημήτρη το Συρμάτσι. Μεσημέριασε, 7 και 20. Δηλαδή, τι κάνετε, πού είστε. Πιάσαν τον Ανθρωπάκο λοιπόν, γιατί. Καλά κάναν και τον πιάσαν. Τώρα είναι λίγο σοβαρό το θέμα. Ζει κόσμος από αυτό, η παράνομη αλεία, αλλά και κόσμος που ζει από αυτό δεν σέβεται αρκετά τη θάλασσα. Και αρχίζουμε και χάνουμε την ποσότητα και την ποιότητα των αλλιευμάτων. Αλλά ζει κόσμος από αυτό, προφανώς, και δεν επικροτούμε το να πηγαίνει όποιος θέλει να πιάνει μύδια, να χαλάει καλλιέργειες, να. Τέλος πάντων. Μου φάνηκε λίγο υπερβολικό τώρα η σύλληψη. Οι χειροπέδες, το κάνω εικόνα. Πού είσαι, τι κάνεις. Ας τα μύδια κάτω. Χειροπέδες, περιπολικό. Κράτηση, κρατητήριο. Μου φαίνεται λίγο παράδοξο. Δηλαδή, αν είναι αυτό η μόνη παραβίαση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή, την παραθαλάσσια Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής κτλ., όλο αυτό το καλοκαίρι, ή αν συλλαμβάνονται και μπαίνουν στα κρατητήρια, αν πυροβολισμοί πέσαν στη Χαλκιδική πέρυσι, γίνεται κάθε μέρα το σώσε από παραβάσεις, από καυγάδες, από καταπατήσεις, από χίλια δυο. Μου έκανε πολύ κλικ το «Ας τα μύδια κάτω ρε, πού πας, ας τα μύδια κάτω, μπες μέσα στο περιπολικό να σε μαζέψουμε». Λοιπόν, και επίσης δεν ξέρω τι είναι η παράνομη αλεία μυδιών, αυτό δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω στο μυαλό μου πώς αλλιεύονται νόμιμα τα μύδια και ποιο είναι το παράνομο. Φαντάζομαι ότι το ποιος τα αλλιεύει είναι το αν είναι νόμιμος ή παράνομος. Ωραία θέματα ανοίγουμε πρωί-πρωί. Τι να πούμε, δεν έχει να. Αυτές τις μέρες τέτοια. Ότι ακόμη και το έγκλημα έχει να κάνει με θάλασσα. Το βλέπετε. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική, ας πούμε, να παραδοσιακού, αυγουστιάτικα παραδοσιακού εγκλήματος. Θέλουμε παραθαλάσσιο και τα λοιπά.

0: Ορίστε, να έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν για την αλεία αμυδιών. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τα αμύδια.
0: Καλημέρα, πώς σας λένε, ένα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, τα αμύδια εδώ και χρόνια, εδώ και μερικά χρόνια, λόγω του ότι υπήρχε ασυδοσία μεγάλη από τον κόσμο, δηλαδή σε άφηνα μέχρι ένα σημείο να βγάλεις ένα κιλό μύδια να φας εσύ ο ίδιος. Ναι. Όταν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Μετά υπήρχε ασυδοσία και απαγορεύτηκαν εντελώς η εξόρυξη των μυδιών.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν εξαφανιστεί. Αλλά εκτός αυτού, mm-hmm, παίζει ρόλο το μύδι από πού το βγάζει. Αυτός τώρα έβγαλε 45 κιλά προφανώς για να τα πουλήσει.
0: Ναι.
1: Αν τα μύδια αυτά τα έβγαλα από ένα σημείο που υπήρχε μέταλλο, σίδερο, ένα σίδερο μέσα στη θάλασσα ή από ένα παλιό σιδερένιο σκάφος επάνω, από κάτω και τα βγάζει για να τα πουλήσει, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πάρει δηλητηρίαση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Έχει πεθάνει κόσμος από
0: το
1: μολυσμένα.
0: Κακώς το υποβίβασα εγώ. Σας
1: ναι,
0: λέω, μου έκανε λίγο κλικ η εικόνα του να συλλαμβάνεται κάποιος έτσι.
1: Ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι, και... γιατί
0: αλλά όντως είναι, μπορεί να είναι σοβαρό. Ναι, έχεις δίκιο, Παναγιώτη.
1: Ναι, αν είναι 45 κιλά, γι' αυτόν τον λόγο προφανώς. Αν έβγαζε ένα κιλό για να φάει ο ίδιος, δεν θα τον κάνανε τίποτα. Θα τον βάζανε ένα πρόστιμο. Αλλά με 45 κιλά είναι.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Επικίνδυνο, όχι ψωκίνδυνο.
0: Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Έχουμε και άλλον άνθρωπο που έχει να μας πει για τα μύδια. Καλημέρα.
2: Ακριβώς. Απαγορεύεται η αλίευση άγριων μυδιών γιατί δεν μπορείς να πιστοποιήσεις εργαστηριακά.
0: Πάμε από την αρχή. Το όνομά σου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Άρης λέγομαι.
0: Άρης.
2: Απαγορεύεται, Κυριάκο μου,
0: ναι,
2: η αλίευση άγριων μυδιών γιατί δεν μπορεί να πιστοποιηθεί. Επιτρέπεται μόνο από τις ελεγχόμενες μυδοκαλλιέργειες.
0: Ωραία, ναι.
2: Είναι καλύτερο από αυτό το προηγούμενο. Και γιατί δεν ξέρεις από πού, πολλά δεν ξέρεις. Είναι θέμα υγειονομικό.
0: Ναι. Εντάξει, υποβίβασα την εικόνα, έκανα λίγο πλάκα με την εικόνα τη σύλληψη. Ναι,
2: το θέμα υποβίβαση.
0: Όχι, έχετε δίκιο.
2: Όλοι να τα ξέρουμε όλα. Αυτό ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Άρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, που να είστε καλά, παιδιά.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ τους φίλους και όντως, άντε να μιλάμε και λίγο σοβαρά που και που, γιατί εγώ ψοφάω για χαζομάρα και μπορώ να κάνω πλάκα με τα πάντα, αλλά δεν είναι έτσι, όντως. Τα 45 κιλά είναι μια μηδιών παράνομα αλλιευμένων, είναι και μεγάλη ποσότητα και ιχθυοκαλλιέργειες χαλάει και ακριβώς αυτό που είπαν οι φίλοι, δεν ξέρεις από πού είναι αλλιευμένα, πού θα τα πουλήσει, ποιος θα τα φάει, ποιος θα βγάλει τον Αύγουστο στην τουαλέτα του, ας πούμε, επειδή κάποιος δεν έλεγξε την προέλευση των μηδιών, δεν ήταν κάποιος αρκετά επαγγελματίας. Βέβαια, δεν θα αναιρέσω το άλλο που είπα. Γίνονται διάφορες υπερβολές το καλοκαίρι. Γίνονται διάφορες υπερβολές. Όπου υπάρχει τόσο πολύ κόσμος, τόσο μεγάλη πολυκοσμία, γίνονται και μικρές ή μεγάλες παραβάσεις. Και έχει και ανθρώπους οι οποίοι ζουν με, με το σύνδρομο του, πώς να το πω ρε παιδί μου, του σερίφη. Ότι οπ, πού τη βάζεις την πετσέτα εδώ, απαγορεύεται. Υπάρχει κανονισμός, ο κανονισμός 400.758 παράγραφος 2 άρθρο α, που λέει ότι εδώ η πετσέτα δεν πρέπει να είναι έτσι παραλληλόγραμμη, πρέπει να έχει τα διαστάσεις. Αστυνομία, λιμενικό. Δηλαδή έχει και γράφει ο φίλος ο Νίκος, ο άλλος έφαγε πρόστιμο επειδή δεν φορούσε σωσίβιο στο ΣΑΠ. Εντάξει, άντε είναι πρόστιμο. Λες υπάρχει ένας κανονισμός για τη δική σου προστασία, είναι βάλε. Και αυτό υπερβολή είναι, τώρα ανάλογα. Αν ήταν στους 50 πόντους βάθος, και αυτό υπερβολή είναι. Αλλά okay, γίνονται διάφορες μικρές μεγάλες παραβάσεις. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ζει για να είναι νόμιμος και τυπικός και να απαιτεί το ίδιο και από τους υπόλοιπους. Καλά είναι να σεβόμαστε τους κανονισμούς και τους νόμους, οι οποίοι έχουν γράμμα, έχουν και πνεύμα. Καλό είναι να είμαστε λίγο πιο χαλαροί όταν πάμε διακοπές και καλό φυσικά είναι να μην είμαστε αρκετά γαϊδούρια για να σπάμε τα νεύρα στις διακοπές του άλλου. Έτσι, φίλη Ελληνίδα μάνα, που νιώθεις ότι το παιδί σου περνάει καλά μόνο αν φτάσει σε οκτάβα που έφτανε η Μαρία Κάλλας, ας πούμε, για να το δεις να κάνει τη βουτιά του. Ή φίλε, τέλος πάντων, που ενώ είναι μια άδεια παραλία δίπλα σου, θες να πας μπροστά στο σημείο που έχει καθίσει και έχει αράξει ο άλλος. Τέλος πάντων, έχει ωραίες ιστορίες που αν τις δεις με σκηνοθετικό μάτι συνθέτουν όλες μαζί, ακόμη και αυτά, το υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι. Και εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις φυσικά για να πάρουμε ανάσες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group. Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.

0: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
0: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
2: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
0: Η Good Deals προτείνει.
3: Έτοιμοι!
4: Ο Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου, Ανεύζυγος Αρρωθυμία, συμπληρώνει 10 χρόνια και σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βασίλης Καράς, το χωριό της Ειρήνης στην Καρδία, ο Ματθαίος και ο Κωνσταντίνος Τσακουρίδης σε ένα μοναδικό μουσικό αντάμωμα. Μια μεγάλη συνάντηση με ήχους, τραγούδια και μνήμες του Πόντου.
5: Όταν σε βλέπω, χαρώμαι.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, αδερφή Τσακουρίδη. 10 χρόνια Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου, Ανεύζυγος Αρρωθυμία. Μέγας υποστηρικτής, το χωριό της Ειρήνης.
0: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.

Καλημέρα από το Ράδιο Θεσσαλονίκη ολόκληρο, το οποίο σαν ανθισμένη αμυγδαλιά είναι μόνο άντρες. Κυριάκος Κυριάκος στο μικρόφωνο, Νικόλας Διαμαντόπουλος, Δημήτρης Συρμάτσης, ήρθε και ο Χάρης Κωνσταντινίδης. Περιμένουμε και ένα 19, το στράτευμα είναι έτοιμο να μας μοιράσει αγκαρίες, να κάνουμε να περάσει η μέρα. Λοιπόν, τα μύδια τρεντάρουν. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Λέει, όταν υπάρχει καταδικαστική εκκρεμότητα σε έλεγχο, γίνεται σύλληψη. Τα μύδια ήταν η αφορμή. Είναι πολύ ωραίο έτσι, μυστηριώδης τίτλος βιβλίου, είναι τέτοιο αστυνομικού. Τα μύδια ήταν η αφορμή. Ο δολοφόνος ήταν ο γιατρός. Λοιπόν, Γιάννη, έχεις δίκιο. Τώρα, με αφορμή αυτό λοιπόν, με αφορμή τα μύδια και τη σύλληψη αυτή του ανθρώπου, ο οποίος ήταν από ό,τι φαίνεται παράνομος, μάλλον χωρίς νόμιμα χαρτιά μετανάστης. Αναρωτιέμαι και ένα άλλο. Αυτός ο άνθρωπος πήγε και μάζευε παράνομα μύδια. Δεν πήγαινε να μαζέψει νόμιμα τίποτα ηλιές, τίποτα ροδάκινα που σαπίζουν, τίποτα. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους δεν τους χρησιμοποιούμε για δουλειές που μένουν χωρίς να γίνονται? Δεν τους δίνουμε δουλειά. Να τους χρησιμοποιήσουμε είναι λάθος το ρήμα. Μας πιάνει και η τέτοια. Επίσης, τα μύδια ψοφίσατε να στέλνετε. Για τον Κωνσταντέλια, με έχετε ψοφίσει την καζούρα. Αρνούμε πεισματικά να κάνω σχόλιο. Ακόμη τραλαλά τραλαλό τραγουδάκια βάζω. Λοιπόν, κανένα βιβλίο ένα μας έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ήθελα να πω με αφορμή τις προτάσεις του Δημήτρη που μας έστειλε πριν, έστειλε το κρυμμένο μεταγιόν της Έλλης Μαζονάκη και την αρχόντισσα του ακροτηρίου του Ζωέλ Λοπίνο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου χτύπησε ένα καμπανάκι. Για μένα ο κορυφαίος Έλληνας σύγχρονος συγγραφέας είναι Θεσσαλονικιός και μέσα από τα βιβλία του αναδύει και η ιστορικότητα της Θεσσαλονίκης και η ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης και οι λόγοι που η Θεσσαλονίκη είναι τόσο ιδιαίτερη πόλη. Είναι η πόλη που λατρεύουμε και κάποιες φορές είναι και η πόλη που λατρεύουμε να μισούμε και να γκρινιάζουμε, τέλος πάντων. Αλλά μιλάω για τον Ισίδωρο Ζουργό. Όλα του τα βιβλία ή τα περισσότερα του βιβλία είναι βασισμένα είτε σε ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης τους τελευταίους δύο αιώνες, είτε τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Και είναι κρίμα, η αλήθεια είναι, είναι κρίμα, προτείνουμε ή ανταλλάσσουμε βιβλία, ωραία βιβλία ξένων συγγραφέων, ξένων λογοτεχνών, αλλά πάρτε να διαβάσετε το Ανεμόλια, πάρτε να διαβάσετε το Παλιές και Νέες Χώρες. Είναι ένας υπέροχος συγγραφέας, ο οποίος νομίζω περνάει πολύ, θα τον εκτιμήσουμε πολύ περισσότερο όταν δεν θα είναι εν ενεργεία πια και δεν θα εκδίδει συνεχώς.

νομίζω, μην νομίζετε ότι δεν σας βλέπω εσάς που χαμογελάτε χερέκακα με το κακό που μας βρήκε μας ο Παοξίδων με τον Κωνσταντέλια. Σας βλέπω, αν και πάει προς εκτόνωση το θέμα, και ευτυχώς πάει προς εκτόνωση το θέμα, το παρακάναμε σοβαρό και τέλος πάντων λόγω διαδηλώσεων το μέλλον ενός παιδιού το οποίο έτσι κι αλλιώς ο προορισμός του ήταν για μεγάλα πράγματα, για μεγαλύτερα από την πόλη μας, για μεγαλύτερα από τη χώρα μας, για μεγαλύτερα από την ομάδα μας. Σας βλέπω να ξέρετε ότι αν θέλετε να κάνουμε καζούρα θα πρέπει να τη δέχεστε κι εσείς. Και οι φίλοι εδώ, οι 2-3 του Άρη που στέλνουν μηνυματάκια συνεχώς και σπαμάρουν με τα μηνυματάκια και σε μένα, να τους πω ότι άλλο κακό να μην μας βρει μας τους Παοξίδες, να χάνουμε πρωταθλήματα την τελευταία αγωνιστική, να χάνουμε τελικούς κυπέλου, να παίρνουμε κανένα, να κάνουμε ευρωπαϊκές πορείες, να έχουμε Κωνσταντέλιες και να τους πουλάμε. Άλλο κακό να μην μας βρει, να σας μοιάσουμε στην επιτυχία. Λοιπόν, αν κάνετε καζούρα να τη δέχεστε. Και το βασικό συστατικό, ο βασικός λόγος για τους κανονικούς ανθρώπους, για όλους εμάς τους καθημερινούς κανονικούς ανθρώπους, στους οποίους τέλος πάντων αρέσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, έχουν και ένα χόμπι, έχουν και μια ομάδα να υποστηρίζουν, αυτός είναι ο βασικός λόγος. Η καζούρα, το να σου την πω να μου την πεις, το να περιμένω το στραβοπάτημά σου για να γελάσω από πάνω, αλλά όχι τον τραυματισμό σου, λίγο να είναι ένα αστείο στραβοπάτημα. Λοιπόν, είναι αν αφαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, όλα τα συναισθηματικά και όλα τα, τέλος πάντων, τα όλα ανάποδα που γίνανε σε όλη αυτή τη διαδικασία και όλο αυτό το καλοκαίρι με τον ΠΑΟΚ, από μόνη της η μεταγραφή του Κωνσταντέλια είναι μια επιτυχία τρομερή, τρομακτική. Ένα success story ενός παιδιού από το Βόλο, φτωχού παιδιού, φτωχής οικογένειας, που οι γονείς του ουσιαστικά προσάρμοσαν όλη τους τη ζωή χωρίς να ξέρουν αν το παιδί αυτό θα φτάσει εκεί που έφτασε σήμερα. Μετακόμισαν μαζί του στη Θεσσαλονίκη για να το υποστηρίξουν από τα 11-12 χρονών, για να το υποστηρίξουν στο δικό του όνειρο. Ένα παιδί το οποίο ήταν τόσο χαρισματικό από μωρό με την μπάλα στα πόδια, αλλά ποτέ κανείς δεν είναι σίγουρος πού φτάνουν αυτά τα παιδιά και πώς δημιουργούν την οτροπία να φτάσουν εκεί ψηλά. Ήρθε λοιπόν μια οικογένεια εδώ, το στήριξε, έπαιξε, έζησε το όνειρό του, πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, έγινε ο πιο αγαπητός Έλληνας ποδοσφαιριστής σε όποιο γήπεδο και αν πήγε, και ξημέρωσε μια μέρα όπου το παιδί αυτό πάει απευθείας, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, σε μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Γιατί η Dortmund, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένας οργανισμός, μια ομάδα η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Γερμανίας, και την ίδια στιγμή το γερμανικό πρωτάθλημα είναι και το δεύτερο, τρίτο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Και η Dortmund είναι μια ομάδα που δεν πουλάει μετά, ξέρω εγώ, στην Anderlecht, στην Μπριζ, στην Μπέρμιγχαμ, ξέρω εγώ, στην Μπράιτον. Πουλάει απευθείας στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι παίχτες που φεύγουν από την Dortmund φεύγουν για τις top 10 ομάδες του κόσμου. Για την Paris Saint-Germain, για την Manchester City, για τη Real Madrid, εκεί πουλάει η Dortmund. Και το παιδί αυτό πάει για βασικός σε μια τέτοια ομάδα. Αυτός είναι ο ενδιάμεσος σταθμός του, που για άλλους είναι το όνειρο ζωής. Άρα, αν αφαιρέσουμε το πόσο πληγωτικό είναι για κάποιον που έχει συνδέσει τη θέαση του ποδοσφαίρου για να βλέπει τον Κωνσταντέλια, θα τον βλέπει σε άλλη ομάδα μεν, αλλά για το παιδί το ίδιο, η ιστορία του παιδιού του ίδιου είναι μια ιστορία που την κυνηγούν εκατοντάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, σε όλες τις ακαδημίες όλων των μεγάλων ομάδων, και ένας από αυτούς ή λίγοι από αυτούς μπορεί να ζήσουν αυτό το παραμύθι. Οπότε μην το γεμίζουμε όσο μπορούμε, μην το γεμίζουμε κακομοιριά το παιδί. Το παιδί δεν φταίει τίποτα, το παιδί ζει ένα όνειρο και νομίζω ότι και εκεί που θα πάει αντίστοιχα περήφανος θα μας κάνει, γιατί της πόλης δημιούργημα είναι, της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη δημιούργησε και ποδοσφαιρικά τον Κωνσταντέλια και την προσωπικότητα του Κωνσταντέλια.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη και στον Θοδωρή. Μας ευχαριστούν για τη συντροφιά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη δική σας τη συντροφιά. Δεν βγαίνει αλλιώς πρωινό ραδιόφωνο, παιδιά. Θέλουμε interaction, θέλουμε διάδραση. Θέλουμε να ξέρουμε ότι σας αρέσουν οι μουσικές. Θέλουμε να ξέρουμε ότι σας αρέσουν τα θέματα. Τώρα κοιτούσα, παιδιά, με τους πρέσβεις και τις πρέσβυρες, τι γίνεται από καλλιστεία? Τους βγάζουν από, ξέρω, έχει κανένα talent show, γίνε πρέσβης ή γίνε πρέσβυρα. Έστειλε το Ισραήλ μία κυρία, την καινούρια πρέσβυρα στην Ελλάδα, την κυρία Πνινάτ Γιαννάη, η οποία είναι συγκλονιστικά όμορφη. Πέρα από, προφανώς, και καλή διπλωμάτισσα και συγκλονιστικά όμορφη. Έρχεται μετά την Γκυλφόιλ. Γενικά έρχεται πολύ εντυπωσιακό. Το διπλωματικό σώμα αρχίζει και γίνεται και αισθητικά πολύ εντυπωσιακό. Νομίζω ότι πονηροί είναι όλοι αυτοί που κάνουν και τέτοιες προσεγγίσεις στις χώρες. Ειδικά το Ισραήλ χρειαζόταν να ομορφύνει λίγο την εικόνα του στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό σκέφτηκαν και έστειλαν την κυρία. Πάντως την έβλεπα τώρα πραγματικά πολύ εντυπωσιακή.

0: Η Λίνα μας στέλνει την καλημέρα της με το Κυρκύρ. Της άρεσε. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα ωραία τραγούδια. Εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση και την ωραία συντροφιά και τα χαμόγελα και τα μάτια και το να μην μας ματιάσουν. Και ο Τέο φυσικά, ο Θόδωρος από τη Γερμανία, έστειλε το επιχείρημά του. Λέει φυσικά θα στείλουν ωραίες γυναίκες πρέσβυρες στην Ελλάδα, γιατί έχουν μεγάλο ανταγωνισμό. Έχει πολύ ωραίες γυναίκες η Ελλάδα. Τέο, νωρίς ξεκίνησες. Το γήπαει τη Λίκη, μ' αρέσεις. Λοιπόν, η πόλη είναι όντως άδεια, όπως έλεγε και το τραγούδι. Κίνηση μηδέν. Πάτε όπου θέλετε απροβλημάτιστα. Και να σας πω και την αλήθεια, αν δεν έχετε και καμιά δουλειά, μην κουνηθείτε κιόλας, γιατί βλέπω να έχει μηδέν μποφόρ, δεν έχει καθόλου αεράκι. Είναι οι μέρες που ξανανεβαίνει λίγο η ζέστη. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα σας κρατάμε παρέα όσο καλύτεροι μπορούμε με μουσικές που διαλύσεις.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
3: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
2: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Auto Cars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε.
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
8: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
9: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
8: Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938.
9: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
11: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: 65 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψωνιά?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
18: Γενικά έθριο σήμερα Τρίτη ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ και μετά το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι 37 στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά, είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
0: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαρά. Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
3: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Καλημέρα σε όλους. Κυριάκος Κυριάκος στο μικρόφωνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Διαμαντόπουλο που μας έφερε λίγο αέρα ανάξου και λίγο αέρα διακοπών και λίγο μας θύμισε ότι είναι Αύγουστος και ο κόσμος κάνει μπάνια και ταξιδεύει και σας εύχομαι να κάνετε ωραία ταξίδια και ωραίες διακοπές. Δημήτρης Συρμάτσης, Χάρης Κωνσταντινίδης στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, το είπα και πριν, είναι ανδροκρατούμενο σήμερα. Κρατάμε θερμοπύλες για να κάνουν οι κυρίες του σταθμού να ξεκουραστούν. Και όπως λέει η Αναστασία, μπράβο μας λέει που κρατάμε το σταθμό, αλλά φαντάζετε ότι οι γυναίκες του σταθμού ήταν πριν στις επάλξεις για να εκδράμετε εσείς. Και πολύ σωστά το λες, Αναστασία μου, και όχι μόνο. Και πολλά πολλά περισσότερα κάνουν οι κυρίες του σταθμού. Κολώνες είναι. Και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να τις συμπαρασταθούμε. Αλλά χωρίς αυτές καταραίει το μαγαζί, να ξέρετε. Όχι το συγκεκριμένο μαγαζί, όλα τα μαγαζιά. Είμαστε πολύ φιλικό, πολύ φιλική παρέα προς το γυναικείο φύλο, να ξέρετε. Η Λίνα λέει ότι με ακούει και στα αθλητικά, είναι και ΠΑΟΚ. Μπράβο Λίνα, δεν είναι οι μέρες μας. Λέω να τα κόψω τα αθλητικά σιγά σιγά, να σου πω την αλήθεια. Κουράστηκα κιόλας πολλά τα χρόνια. Να λέμε άλλα πράγματα, ωραία, διακοπές, βιβλία, μουσικές, παρέες, τέτοια πράγματα. Σκέφτομαι μάλιστα να ξεκινήσω ρεπορτάζ πρεσβείας Ισραήλ. Λοιπόν, δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό το πράγμα και εκτός αέρα κάνουμε λίγο πλάκα. Ο Νίκος λέει πολύ ευχάριστης ειδήσεις, θα πάει καλά η μέρα. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα. Πολλές φορές ακούτε στον περίγυρό σας πόσοι και εμείς και όλοι μας το κάνουμε, πόσο γκρινιάζουμε για το πόσο αρνητικές είναι οι ειδήσεις. Απλά να ξέρετε ότι αν φτάσουμε σε σημείο να οι ειδήσεις να λένε μια οικογένεια έστρωσε τραπέζι και έφαγε αγαπημένη το δείπνο της το βράδυ, ή τέλος πάντων χωρίς κίνηση και λακκούβες ο δρόμος προς Χαλκιδική, και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο αυτές να είναι οι ειδήσεις, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε λάθος. Δεν είναι τόσο αρνητικά τα πράγματα στον κόσμο γύρω μας, δεν είναι μόνο αρνητικά τα πράγματα στον κόσμο γύρω μας. Η είδηση, αυτό που σταχυολογείται και αυτό που αξιολογείται ως είδηση, είναι το εξαιρετικό, το εκτός κανονικότητας. Και συνήθως αυτά τα πράγματα είναι αρνητικά, δυσάρεστα, πόλεμοι, καταστροφές, σεισμοί. Αλλά δεν είναι. Δεν χρειάζεται να μαραζώνουμε, να βλέπουμε όλα μαύρα γύρω μας, γιατί είναι μαύρο το δελτίο ειδήσεων. Έτσι. Αυτό. Όταν θα είναι λευκό το δελτίο ειδήσεων και χαρούμενο καιρός και πεταλούδες, σημαίνει ότι είναι μαύρη όλη η υπόλοιπη ζωή και αυτό είναι το εξαιρετικό. Τότε θα πρέπει να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Και επειδή μιλήσαμε για τις ειδήσεις και επειδή έχει πολύ σοβαρές ειδήσεις και ανατριχιαστικές πολλές φορές και τα λοιπά, άλλο ένα θέμα εδώ οικογενειακής βίας. Αυτές οι ειδήσεις έχουν αυξηθεί αρκετά, ανησυχητικά αρκετά, και τείνουν να γίνουν κανονικότητα. Πόσο αηδία είναι αυτό το πράγμα, πόσο λίγοι είστε όσοι δεν μπορείτε να συγκρατήσετε τα νεύρα σας και ξεσπάτε στον άνθρωπό σας. Πολύ περισσότερο αν ο άνθρωπός σας είναι σε φυσική δύναμη υποδέστερος. Πολύ περισσότερο δηλαδή αν είστε άντρας και επιτίθεστε στη σύντροφό σας. Πόσο συχαμένο πράγμα είναι, πόσο αυτόν πρέπει να τον, αυτούς όλους πρέπει να τους συλλαμβάνουν κανονικά και όχι τόσο τον άλλον με τα μύδια, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό σου χαλάει τη διάθεση, γιατί είναι πολύ καθημερινό, είναι πολύ διπλανής πόρτας έγκλημα, είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο να βλέπεις αγρίκους, να βλέπεις αγενείς, να βλέπεις ανθρώπους που φαντάζεσαι ότι όταν ανεβάσουν λίγο πίεση, όταν ανεβάσουν λίγο νεύρα, δεν έχουν stop κανένα. Και είναι πραγματικά αποκρουστικό. Για μένα είναι από τις αποκρουστικότερες ειδήσεις. Σοβαρευτείτε. Οι μέρες είναι. Μπορεί να, να είμαστε χαλαροί, να μιλάμε για διακοπές κτλ. Αλλά σε τέτοιες. Στις διακοπές λέει ή παντρεύεσαι ή χωρίζεις. Οι διακοπές φέρνουν και νεύρα, φέρνουν και καυγάδες. Σοβαρευτείτε. Καυγαδίστε. Διαφωνήστε. Μαλώστε. Ξεσπάστε. Υπάρχουν και κάποια όρια. Μην χρησιμοποιείτε τόσο εύκολο τρόπο να επιβληθείτε, επειδή η φύση σας έκανε πιο δυνατό, πιο γρήγορο και πιο, ας πούμε, νταΐ. Σοβαρευτείτε. Πάμε όμως να τα αφήσουμε αυτά να εξακολουθούν να είναι
εξαιρέσεις στον κανόνα. Πάμε να όντως, όταν βλέπουμε και όταν ακούμε τέτοια πράγματα, να παρεμβαίνουμε πραγματικά. Εκεί δεν χρειάζεται να πάμε με το πνεύμα του νόμου, εκεί πάμε με το γράμμα του νόμου, και αν δούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές να τις σταματάμε.

Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη, που δεν ξέρω τι είναι αυτό, Γιάννη, που μου στείλες ασθενοφόρο, οδηγός σε ασθενοφόρο ή σε ήρωας. Ήρωας, πολύ χρήσιμος και πραγματικά μια δουλειά που δεν μπορώ να φανταστώ το άγχος και το στρες που μπορεί να σου προκαλέσει. Αν είσαι, βλέπω έναν κόκκινο σταυρό στο παρμπρίτζ. Ελπίζω να είσαι αχρίαστος. Βλέπω είσαι παραθαλάσσια ή στη Βόλβη είσαι. Πού είσαι? Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Κυριάκος στο μικρόφωνο, Ράδιο Θεσσαλονίκη, με Άρτη Αφιχθέντα, Νίκο Διαμαντόπουλο. Προσπαθούμε να σας κρατήσουμε καλή παρέα. Προσπαθούμε να είμαστε συντροφιά σας. Είτε πάτε διακοπές, είτε γυρνάτε από διακοπές, είτε είστε αναγκαστικά ή και όχι αναγκαστικά, επειδή επιλέξετε να είστε στην πόλη αυτές τις μέρες. Εξακολουθώ να βλέπω πολύ ήπια και πολύ χαλαρή κίνηση. Είναι και η ώρα τέτοια. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, μου λέει ο Γιάννης. Καλημέρα λοιπόν, Γιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι, όντως, τώρα που το λες, το βλέπω. Νομίζω ότι η εβδομάδα δεν φαίνεται να αλλάζει. Συνήθως είναι... φαίνεται ποιες εβδομάδες είναι των αδιούχων. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχουμε μεγάλη επιστροφή μετά το 15 Αύγουστο. Φαίνεται ότι κάποιοι ξεκίνησαν το 15 Αύγουστο την άδειά τους. Δεν μου δώσατε tips ιδιαίτερα σήμερα. Και αύριο εδώ θα είμαι από πολύ νωρίς το πρωί και περιμένω βιβλία. Οπωσδήποτε βιβλία. Με το ζόρι βιβλία. Θα σας ζητήσω με το ζόρι τίτλους βιβλίων. Τα καλύτερα βιβλία που διαβάσετε αυτές τις διακοπές. Καβάτζες. Πείτε στον κόσμο τώρα που τελειώσατε, όσοι τελειώσατε τις διακοπές σας και δεν σας νοιάζει μην έρθουν παραπάνω, δώστε και μερικές ψαγμένες παραλίες, μερικά ψαγμένα μέρη, μερικά μέρη τα οποία δεν έχουν υπερτροφοδοτηθεί με τουρισμό. Μην φοβάστε ότι θα πάνε όλοι εκεί. Συνήθως τα μέρη που δεν έχουν πολύ κόσμο έχουν και μια δυσκολία στην πρόσβαση. Να λέγαμε χθες για το Πήλιο, που από ό,τι είδα, αρκετοί από σας το ξέρετε, δεν τα λέτε πονηρούλιδες, τα αφήνετε για πάρτι σας, για το Νότιο Πήλιο. Λοιπόν, θέλουμε τέτοια πράγματα. Οι μέρες είναι για τέτοια πράγματα. Οι μέρες είναι για χαλαρότητα. Και θα τη βρούμε μπροστά μας αν την αποφύγουμε τη χαλαρότητα αυτές τις μέρες. Ξεκινάει Σεπτέμβρης με πολύ ένταση, με πολύ τρέξιμο από την αρχή, με εκθέσεις, με προεκλογικές περιόδους. Οπότε χαλαρώστε τώρα και βοηθήστε και τους άλλους να χαλαρώσουν.

0: Πάντα αρχίζουμε λίγο και παίρνουμε και προτάσεις για βιβλία. Αυτό το έχω διαβάσει. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Καλή. Και προτείνει το άρωμα του Πατρίκ Ζισκίντ, αλλά λέει πρώτα να διαβάσει το βιβλίο και μετά να δει την ταινία. Αυτό ισχύει σε όλα. Είναι άλλη οπτική της ιστορίας τελείως η ταινία με το βιβλίο. Πολλά βιβλία έχουν γίνει μάπα ταινίες. Πολλές ταινίες έχουν γίνει μάπα βιβλία. Μάλλον, πολλά μάπα βιβλία έχουν γίνει ωραίες ταινίες. Προηγείται πάντα το βιβλίο, γιατί είναι το σενάριο. Και πολλά ωραία βιβλία έχουν γίνει ωραίες ταινίες. Και μέσα σε αυτά είναι και η Οδύσσια, η οποία τρένταρε αρκετά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Live it. Feel it. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23 253 00 408.
3: Και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομπάρια.

0: μαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρού Θησερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Καλημέρα λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε Κυριάκος Κυριάκος, Νίκος Διαμαντόπουλος. Ήρθε ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης και φυσικά δεν γίνεται να μην πάρουμε καλημέρα από Στέφανο Διαμαντόπουλο.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
4: Καλημέρα.
5: Κύριε Διαμαντίδη, καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καθίστε κύριε Διαμαντίδη, καλώς ήρθατε. Καλό πρωινό σε όλους σας, καλημέρα από τη Σιθωνία. Σας μιλώ από την περιοχή της Σάρτης. Ο ήλιος μόλις πριν από μια ωρίτσα περίπου έχει ξεπροβάλει λίγο παραπάνω, καθώς η μέρα οδεύει σε μικρότερες μέρες και μεγαλύτερες νύχτες, με ένα πρωινό το οποίο αν ήσουν μπροστά στην παραλία στη Χαλκιδική, δηλαδή στο κομμάτι αυτό της Σιθωνίας που βλέπει το Άγιο Όρος, με μια θαμπότητα καθώς ο ήλιος βγαίνει από τη μεριά του Άθωνα, ένα θαυμάσιο πρωινό με τη θάλασσα ήρεμη σήμερα. Επιτέλους μετά από τόσες μέρες νομίζω ότι θα κάτσει ο καιρός και ανεβάσει λίγο τη θερμοκρασία, διότι αγαπητοί μου φίλοι, 27 και 26 και 28 βαθμούς το πολύ πολύ δεν ήταν και πολύ καλή θερμοκρασία, είναι για βόρειους, για μας που θέλουμε 32 το μεσημέρι, 31 και το βράδυ 22 με 23 βαθμούς. Άρα νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει σήμερα. Καλημέρα σας λοιπόν στην ημιτουριστική εκπομπή, η οποία έχει λίγη τεστοστερόνη παραπάνω, καθώς από το πρωί έχει αναλάβει ο κύριος Συρμάτσης, ο Δημήτρης ο Συρμάτσης, ο συγκλονιστικός, ο γίγας του πρωινού, μαζί με τον Νικόλα Διαμαντόπουλο, ο οποίος επέστρεψε από διακοπές. Πού ήσουν, Νικόλα?
7: Στην Άξο πήγα.
5: Πού ήσουν, δεν ακούσαμε αργά και καθαρά, με διάβγεια στη φωνή, καθαρότητα και δυναμική.
7: Στην Άξο.
5: Και αποτέλεσμα. Στην Άξο. Ωραία. Καλά.
7: Τέλεια, υπέροχα.
5: Υπέροχα. Κύριε, πώς είναι το πρωινό σας, Κυριάκο?
4: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ετούμε αλλαγή ώρας, μόνιμη.
5: Τι να κάνεις δηλαδή?
4: Τίποτα, να ξυπνάω. Να ξυπνάω, να έχω λόγο να ξυπνάω. Είναι ωραία να βλέπεις την Ανατολή.
5: Είναι πολύ ωραία και να ξυπνάς στο σπίτι σου παίρνοντας κάτι λαφρύ, ένα καφέ στο χέρι, μπαίνοντας στην τουαλέτα κανένα μισάωρο, κανένα τέταρτο, κανένα δεκάλεπτο πριν ξυπνήσουν οι άλλοι. Διότι ξέρεις, ένα από τα μεγάλα προβλήματα στα σπίτια που είναι πολυπληθή, όσα είναι πολυπληθή, δυστυχώς δεν είναι πολλά, είναι το θέμα αν έχει μία ή δύο τουαλέτες. Δηλαδή είναι ένα θεματάκι. Ναι. Είναι το πρωινό συγκλονιστικό, θα μας το περιγράψει ο κύριος Διαμαντίδης με την ανάλογη, πώς να σου πω, πλούτο προτάσεων και λέξεων. Καλημέρα κύριε Διαμαντίδη.
6: Καλή σας ημέρα. Αυτός είναι ο πλούτος προτάσεων που έχω και λέξεων για το πρωί.
4: Τελεία, παύλα, παράγραφος.
5: Θα παρακαλέσω Νικόλα να αλλάξει την εφαρμογή λίγο τη φωτογραφία, για όσους μας ακούν από την εφαρμογή, και μια καλημέρα στην εξέλιξη να δούμε λίγο τα νερά και τα προβλήματα που έχει ένα τμήμα της Γερακινής και να δούμε λίγο και στην προποντίδα θεματάκια, καθώς έχουν αρχίσει να εξαντλούνται ήδη ξαμενές, οι οποίες για να γεμίσουν, καταλαβαίνετε, θέλουν γεωτρήσεις στην περιοχή με ποιος ξέρει πόσο κόσμο μπορεί να φιλοξενεί η Χαλκιδική. Έκανα ένα κύκλο τις δύο τελευταίες μέρες στην νότια πλευρά της Ιθονίας, διαπιστώνοντας έτσι πόσο κόσμο έχει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς 15 Αύγουστος, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα ξένους. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αυτοκινούμενων, τα οποία κυκλοφορούν στις ακτές της Χαλκιδικής, οι οποίες ειδικά στο κομμάτι που δεν έχει χτιστεί ακόμα, όπου να είναι θα χτιστεί, και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, πευκοχώρη θα γίνει όλη η Χαλκιδική, προτιμούν τα αυτοκινούμενα αυτά τα τμήματα, διότι υπάρχει περισσότερη άνεση για να μπορέσει να σταθμεύσει κανείς. Κύριε Διαμαντίδη, τι φέρνετε εσείς, έχετε κανένα νεότερο?
6: Εγώ μπορώ να σας φέρω λίγα νέα για αυτά τα οποία θα υποθούν στη ΔΕΘ. Να σας δώσω λίγα νέα επίσης από το μέτωπο του τουρισμού. Θα τα δούμε λίγο αργότερα.
5: Μάλιστα, ωραία. Κυριάκο, εμείς λέμε πολλά. Ο κύριος Διαμαντίδης λέει λίγα. Είμαστε του μπούρου μπούρου. Άκουσα τη διαφήμιση για τη συναυλία του Γιάννη Πάριου. Νομίζω το τραγούδι που έπαιζε εκεί, έτσι με ξεσήκωσε λίγο. Είναι ποιο, Νικόλα, ποιο τραγούδι παίζει στη διαφήμιση συναυλίας?
7: Δεν ξέρω, μπορεί να το βρω όμως.
5: Ναι, για να το... Για παίξει τη διαφήμιση λίγο. Για βρες, εντόπισε τη διαφήμιση. Κυριάκο.
8: Ναι.
5: Πώς ξυπνήσαμε?
8: Ξυπνήσαμε με...
5: Ο Σαββίδης πώς ξύπνησε?
8: Ο Σαββίδης δεν πρέπει να ξυπνάει καλά αυτές τις μέρες. Δεν πρέπει να κοιμάται και πολύ καλά αυτές τις μέρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Δύσκολες αποφάσεις, δύσκολα καράβια, δύσκολες φουρτούνες.
5: Λες το πρόβλημα του Σαββίδη να είναι το αν έδωσε ή δεν έδωσε? Άμα πήρες 30 εκατομμύρια, νομίζω δεν είναι πρόβλημα του Σαββίδη αυτό το θέμα.
8: Μην το λες.
5: Και βέβαια με τέτοιες δουλειές γύρω-γύρω, σιγά να μην ασχολείται μαζί σας ένας μεγιστάνας, αν θα μπορούσε να θεωρηθεί μεγιστάνας, δεν ξέρω σε ποιο ύψος είναι μεγιστάνας κανείς, να ασχολείται πρωί-πρωί με το τι έκαναν 20 οπαδοί που πήγανε στα γραφεία του ΠΑΟΚ.
8: Πάλι θα σε εκπλήξω. Νομίζω ότι παρασχολείται πολύ παραπάνω από τις επιχειρήσεις του.
5: Θα του βάλουμε μετά ένα ποντιακό τραγούδι να απαλύνουμε τον πόνο του. Μω την πίστη και το θάμας. Νικόλα, ποια διαφήμιση, ποιο τραγούδι παίζει του Πάριου?
7: Το βάζω.
5: Το μεταδίδω. Προτείνει. Δεν είναι λέξη. Πάμε.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια. Μοιάζει με ένα ψέμα. Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος.
10: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.

0: ήρθε η ώρα να ακούσουμε Νικόλα Πάριο, γιατί αυτός δεν ήταν Πάριος μάλλον, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι για Πάριος μας βγήκε λίγο ψηλόφωνος.
0: Μας βγήκε λίγο
1: ψήφωνος.
0: Κάπως. Ποιο τραγούδι ήταν τελικά, για να τα ακούσουμε.
1: Δεν βρήκαμε το πιο. Ήταν, βρήκαμε ένα άλλο Πάριο που στο αφιερώνουμε.
0: Όχι, όχι, πώς είναι δυνατόν. Παίξτε τη διαφήμιση. Είναι δυνατόν.
1: Καλά, του βάζει. Έχει έρθει από διακοπές ο Νικόλας τώρα, δεν μπορεί να.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μαθαίνοντας στον πόλεμο την πρώτη γραμμή.
2: Η διαφήμιση δεν παίζει 2-3 κομμάτια μαζί.
0: Όχι, παίζει ένα κομμάτι μαζί.
2: Να την ξανακούσουμε.
0: Βεβαίως.
3: Η Good Deals προτείνει.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
0: Όλα κάτι, δεν κάνεις καλά.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια. Μοιάζει με ένα ψέμα. Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος.
3: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια
0: στην goodeals.gr.
2: Στον αέρα είναι διαφήμιση.
0: Δεν είναι. Α, ναι, στον αέρα είναι. Εγώ δεν την ακούω. Ναι.
1: Έχει 4-5, αλλά μπορείς να διαλέξεις ένα.
0: Ξανά από την αρχή λίγο, σε παρακαλώ. Πάμε ξανά από την αρχή λίγο, θα σας πω ποιο εννοώ. Ναι, ναι, εγώ δεν την ακούω. Έχεις δικό. Λοιπόν, πάμε ξανά από την αρχή.
2: Μισό. Αλλά μπορείς να
0: διαλέξεις ένα. Περίμενε, περίμενε, περιμένετε. Ξανά από την αρχή λίγο, σε παρακαλώ.
3: Η Good Deals προτείνει.

0: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
0: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος.
2: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.
3: Μα θα μας πεις τώρα ποιο από τα τέσσερα να βάλουμε? Το χάσαμε το Στέφανο.
4: Μη βιάζεστε.
3: Δεν βιαζόμαστε, δεν θέλουμε να αφήνουμε τον αέρα.
4: Μη βιάζεστε.
3: Κενό. Οι πολυλογάδες εμείς.
4: Ας παίξουμε το σημάδι.
3: Το σημάδι λοιπόν.
4: Λοιπόν, ας παίξουμε το σημάδι.
3: Ωραία.
4: Έτσι είναι. Όταν δεν ακούω FM, ακούω την επιστροφή από το δίκτυο και δεν ακούω τις διαφημίσεις.
3: Ναι.
4: Επομένως δεν ακούω. Πάμε στο σημάδι και ελάτε να πούμε και καμιά καλημέρα στον αέρα, διότι τα παιδιά δεν τολμούν να ανοίξουν τηλέφωνα. Λοιπόν, το σημάδι για λίγο και ετοιμαστείτε να ανοίξουμε γραμμές. Εσύ γιατί δεν ανοίγεις γραμμές? Φοβάσαι να μην σου την πέσουν υπόξιδες?
3: Ανοιχτές είναι οι γραμμές μας. Ο κόσμος δεν ξυπνάει 18 Αυγούστου από τις 6 ώρα το πρωί. Η αλήθεια είναι αυτή.
4: Πώς δεν ξυπνάει, μια χαρά. Πρώτα απ' όλα.
3: Και δεν με έχει συνηθίσει.
4: Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι ξυπνάνε νωρίς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μεγάλος άνθρωπος. Δεύτερον, έχουμε ένα σωρό κόσμο ο οποίος εργάζεται. Πολύ εξημών είμαστε στις υπηρεσίες. Πάμε λοιπόν, ετοιμαστείτε. Θα ανοίξω γραμμές για μια καλημέρα. Και αξίζει τον κόπο να μπούμε σε Πάριο, ο οποίος μας μεράκλωσε πρωί-πρωί. Πάμε, Νικόλα.

0: Και Πάριο και Μερακλώσαμε. Ό,τι ζητήσει ο Στέφανος ο Διαμαντόπουλος που ξέρει τον αέρα καλύτερα από όλους μας, εδώ είμαστε να το υπηρετήσουμε.
1: Λοιπόν, έτοιμοι.
0: Πάντα.
1: Έτοιμοι, Νικόλα. Προσοχή λίγο τα τηλέφωνα, άλλα ακούγονται καλά, άλλα δεν ακούγονται καλά. Πολλοί αγορατές έχουν ανοιχτά ραδιόφωνα. Θα με αφήσετε εμένα να το χειριστώ το θέμα και αμέσως μετά, επειδή τηλεφωνήσα και αρκετοί από την περιοχή της Γερακινής, πάνω κάτω δηλαδή, να δούμε αν η περιοχή άλλαξε σήμερα το πρωί, γιατί πρέπει να κάνουμε οικονομία στο νερό γενικώς. Γενικώς. Λοιπόν, 2-3-10-2-67 και 3-8-3, 2-3-10-2-43-900, πάμε για μια καλημέρα.
0: Τώρα... Έχουμε ακροατές ήδη. Με το που είπες, έχουμε ακροατές στον αέρα. Καλημέρα.
2: Μας ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Α, ωραία. Καλή σας μέρα. Δημήτρης από Πλατανίση.
1: Έλα, Δημήτρη.
2: Τι λέει,
1: πώς είναι το κάμπινγκ?
2: Το κάμπινγκ τώρα που φεύγουν, σιγά-σιγά φύγανε ο κόσμος όλος. Έμεινε λόγω της ζέστης. Σήμερα όμως θα φύγουν. Θα ερεμήσουμε εμείς οι μόνιμοι εδώ.
1: Καλά, είναι πολλά.
2: Ωραία.
1: Πολλά χρόνια. Παρακαλώ λίγο ψωρά για να καταλαβαίνουμε τι λέτε.
2: Ναι, συγγνώμη, περπατάω κιόλας και αυτό.
1: Αυτό είναι τζόκινγκ πρωινό στο κάμπινγκ.
2: Ναι, ναι. Κάθε πρωί ανεβαίνω πάνω στην Αγία Παρασκευή, πάνω στο μοναστήρι, στο Χρυσάκι. Φτάνω μέχρι τις Άρδιες και γυρνάω πίσω.
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό στην Ανιφόρα,
2: στα Καμένα.
1: Στα Καμένα περπατάτε δηλαδή.
2: Ναι. Χαμηλά στα Καμένα.
1: Φύτρωσαν τα καινούργια πευκάκια, βλέπετε.
2: Δεν μπορώ να πω ότι επειδή υπάρχει το κομμάτι που δεν έχει καεί και φαίνεται τη διαφορά, αλλά στις γυναικές γραμμές σιγά σιγά πρασινίζει.
1: Κοιτάξτε, θέλει χρόνο το πεύκο να ξετινάξει. Επειδή εγώ περπάτησα μέχρι τους Μήλους μέσα στο ποταμάκι πριν από 10 μέρες, σας λέω ότι έχουν τεινάξει τα δεντράκια, αλλά βέβαια η καταστροφή από εκείνη τη φωτιά ήταν μεγάλη στην περιοχή μας. Καλό περπάτημα σας εύχομαι, καλημέρα αγαπητέ μου.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
1: Περιμένουμε και από εσάς μια καλημέρα και ένα γεια. Παρακαλώ, Νικόλα, τις γραμμές λίγο πρόσεχε, έχεις αφήσει ανοιχτό το τηλέφωνο. Ας τη μουσική, κλείς τη μουσική τελείως. Και πάμε, παρακαλώ, άλλος κανείς από την πόλη? Ας περιμένουμε λίγο. Τι περιέγραφα προηγουμένως? Μια πυρκαγιά πριν από μερικά χρόνια, Νοέμβρη μήνα, με 8 μποφόρ, από καλώδια της ΔΕΗ στην περιοχή βορείως της Σάρτης, κόντεψε να κάψει ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής, διότι ήταν Νοέμβρης, είχε πολύ ισχυρό βόρειο άνεμο. Η φωτιά σταμάτησε στα όρια του χωριού. Λοιπόν, 2-3-10-2-67 και 3-8-3, 2-3-10-2-43-900. Για έλατε για μια καλημέρα, παιδιά. Ναι, παρακαλώ. Κατευθείαν στον αέρα οι γραμμές, Νικόλα. Προσοχή στα ποντεσιόμετρα. Σας ακούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Θέλω να μιλήσω με τους πρωταγωνιστές της πρωινής δόνης.
1: Με τους πρωταγωνιστές?
3: Της πρωινής ζώνης.
1: Ορίστε, ο Κυριάκος σας ακούει. Συνομιλήστε, Κυριάκο.
0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Επαναλαμβάνω στην ακροάτρια, της οποίας το όνομα είναι πώς?
3: Κατερίνα,
1: δεν μιλάτε με τον Κυριάκο, μιλάτε με όλους μας. Μπορεί να συνομιλήσετε με τον Κυριάκο, αλλά πρέπει αυτό που θα μας πείτε να έχει ενδιαφέρον και για μας. Αν είναι να πείσετε τον Κυριάκο για να βγείτε ραντεβού το βράδυ, δεν μας ενδιαφέρει, μπορείτε να μιλήσετε εκτός.
3: Και αυτό δεν αποκλείεται.
1: Δεν αποκλείεται.
3: Όχι.
1: Ευχαριστώ, Κατερινάκη, ευχαριστώ. Η απάντησή σου στο πείραγμα το δικό μου ήταν άμεση. Νομίζω με έβαλε στη θέση μου. Σας ακούμε, Κατερίνα.
3: Λοιπόν, είναι η ωραιότερη παρέα στο πρωινό μου ξύπνημα.
0: Είστε υπέροχοι, Κατερίνα. Αν το λέτε, γιατί σήμερα ξεκινήσατε
1: νωρίς. Ας την Κατερίνα να μιλήσει, δεν θα μιλάμε εμείς συνέχεια. Βοήθησε τη να εκφραστεί, κάτι θέλει να πει. Είναι μόνη της στο σπίτι. Προφανώς θέλει παρεΐτσα. Θα την κεράσουμε καφεδάκι εμείς. Έχω πάρα πολύ ωραίο γαλλικό και ένα πιτιφούρ. Συμπεθέρας, Κατερινάκη, είσαι?
3: Είμαι.
1: Είσαι, ωραία. Πού μένεις? Πού μένεις?
3: Τόσο καλοκαίρι πηγαίνω στον Όλυμπο.
1: Στο?
3: Στους πρόποδες, στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο. Mm-hmm. Δηλαδή πού, στο Λιτόχωρο, στην Κατερίνη?
3: Όχι, στους πρόποδες.
1: Στις?
3: Πρόποδες.
1: Στους πρόποδες.
3: Το Όλυμπο.
1: Του Ολύμπου. Ναι. Πού, σε σπηλιά, σε σκηνή, σε διαμέρισμα, σε χωριό?
3: Σε διαμέρισμα, στον Όλυμπο.
1: Και είσαι μόνη σου?
3: Όχι, έχω και ένα σκυλί.
1: Έχεις?
3: Έχω και ένα σκυλί παρέα.
1: Ένα σκυλάκι.
3: Ναι.
1: Το σκυλάκι δεν μιλάει. Ενώ δες τι ωραία σου μιλάω εγώ. Ανταλλάσσουμε κουβεντούλες, πειράγματα, φιλοφρονήσεις. Εντάξει, Κατερίνα μου, εντάξει. Σε ευχαριστούμε, γλυκιά μου. Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Όσοι μοναχικοί της παρέας, είναι η ώρα. Ξέρω ότι ακούτε πολύ και πολλοί από εσάς διστάζετε. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι κάτι μοναδικό στο χώρο αυτό. Υπάρχει μια αλληλοσύνδεση και αλληλοεπίδραση συγκλονιστική. Το έχω ζήσει πολλά χρόνια σε ατέλειωτες ώρες εκπομπών και καταλαβαίνω. Μιλάτε όμως, μην τρέπεστε. Παρακαλώ. Δέστε πόσο δύσκολο. Νικόλα, προσοχή λίγο, τα ποντεσιόμετρα. Ακούω την επιστροφή. Θα μου την άξεις τα αυτιά στον αέρα. Ελάτε στις γραμμές λίγο για μια καλή μέρα. Πώς και δεν σου την έπεσαν οι παοξίδες, Κυριακό?
0: Μωρέ, μου την έπεσαν, αλλά αποφεύγω να τα λέω.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα πότε θα... πώς θα καταλάβουν μερικοί ότι δεν συνδικούν? Έχουν γνώμη, ο καθένας έχει γνώμη για πολλά πράγματα. Πώς θα καταλάβουν μερικοί που τους έχετε παραδώσει στα χέρια τους μια δύναμη την οποία την παίρνουν μέσα από τον όχλο και τη μάζα? Πώς θα το καταλάβουν αυτό?
0: Εντάξει, συνδιοίκηση είναι βαριά κουβέντα, αλλά έχει τώρα...
1: Δεν είναι. Γιατί είναι βαριά κουβέντα? Από πού και σου είναι βαριά κουβέντα?
4: Δεν παίρνει. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
5: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
6: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
8: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε
9: τύπου. Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
8: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
12: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομού.
8: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
13: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
13: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
15: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
16: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
17: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
16: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
17: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
16: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
17: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
18: νησιό του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
19: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
18: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Πολλές απόψεις. Σημαντικό γιατί συναντιόμαστε στο δημόσιο χώρο και λόγο και διαπραγματευόμαστε τη ζωή μας με συζήτηση και διάλογο, εμπλουτισμένη συζήτηση, ακούμε διαφορετικές απόψεις, πάρα πολύ κρίσιμο θέμα και πολύ δυναμικό. Βλέπετε ότι πολλές φορές προσπαθώ, με δυσκολία είναι αλήθεια, να θέσω στο δημόσιο διάλογο πολλά θέματα, άλλες φορές μεταξύ αστείου και σοβαρού όπως τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα. Εγώ σας καλώ εδώ και καιρό, από τότε που μπήκαμε στη λογική με τα social και τα μηνύματα, έχουμε χάσει μια δυναμική διαλόγου πάρα πολύ σοβαρή, την οποία μάλιστα Νικόλα, όταν έχουμε γραμμή αμέσως θα με ενημερώνεις.
0: Έχουμε.
1: Ωραία, θα ρωτάς ποιος είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, ποιος είναι παρακαλώ. Όπως θα κάνω εγώ και μετά θα βγαίνουμε στον αέρα. Τελειώνω τη φράση μου. Χάσαμε τους νέους ανθρώπους στο διάλογο. Και είναι κρίσιμο αυτό το θέμα. Με τα μηνύματα δεν βγαίνει ζωή, δεν βγαίνει συζήτηση. Είναι ένας τρόπος σχετικά περιορισμένος. Λοιπόν, για να ακούσουμε τη γραμμή. Παρακαλώ.
0: Είναι ο Δημήτρης. Ορίστε,
1: παρακαλώ. Ναι, Δημήτρη.
21: Καλημέρα, καλημέρα. Για το θέμα του Σαββίδη θα ήθελα να πω, όσον αφορά την αποχώρησή του ή όχι ουσιαστικά. Είμαι παουτσής, όχι από πολύ κοντά βέβαια. Αλλά χρόνια τώρα ακούω ότι ζητάμε παιδευτή. Επένδυση τι σημαίνει? Ότι βάζω κάποια λεφτά με σκοπό να τα πάρω με κέρδος πίσω μετά από κάποια χρόνια. Αυτό δεν είναι. Επένδυση. Αν κάνει κάτι τέτοιο, αυτό ζητούσε τόσα χρόνια οι παουτσίδες, οι πολύ φανατικοί παουτσίδες. Θέλουμε παιδευτή. Εκτός αν θέλουν κάποιο κορόιδο. Ο οποίος να βάζει λεφτά, να βάζει λεφτά, να βάζει λεφτά, να βάζει λεφτά. Ακούτε.
1: Συνεχίστε.
21: Αυτή είναι η άποψη. Η επένδυση αυτό σημαίνει. Βάζω λεφτά με σκοπό να τα πάρω με κέρδος πίσω. Ψυχρά εταιρικά, έτσι. Αλλά μιλάμε για εταιρείες πλέον. Δεν μιλάμε για συλλόγους του χωριού.
1: Ναι, αλλά...
21: Μιλάμε για εταιρείες με εκατομμύρια τίρα.
1: Αυτοί που ακολουθούν και ταυτίζονται, σε εισαγωγικά το ταυτίζονται με την ομάδα, δεν θεωρούν τον επενδυτή αυτό που περιγράφεται, εννοούν για έναν άνθρωπο ευεργέτη ο οποίος συμμετέχει στα κοινά με τη μορφή μιας ομάδας, αλλά είναι μια διευρυμένη συλλογικότητα. Χαίρεται την αναγνώριση και το χειροκρότημα, βοηθά την κοινωνία και την περιοχή του να αναπτυχθεί σε έναν τομέα ο οποίος δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικός, είναι και οικονομικός, είναι όμως και σε έναν βαθμό κοινωνικός. Άρα απαιτούν από τον ευεργέτη χορηγό και επιχειρηματία να συνδυάσει αυτές τις 3-4 ιδιότητες με έναν ισορροπημένο τρόπο. Βεβαίως δεν μπορεί να χάνει κανείς συνέχεια λεφτά, αλλά από την άλλη μεριά, όταν μπαίνεις σε αυτή τη λογική, δεν περιμένεις να έχεις κέρδος από την ιστορία. Προφανώς, Κυριακό, κανένας από αυτούς τους μεγάλους δεν έχει κέρδος από τις ομάδες, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ δύσκολο στο ελληνικό ποδόσφαιρο ομάδα να είναι κερδοφόρα. Ακούτε, η αλήθεια,
1: Δημήτρη,
0: είναι αυτή.
1: Δημήτρη, ακούτε?
21: Δεν ακούω, βέβαια.
1: Ναι, ναι, για να ακούσουμε τον Κυριάκο λίγο.
0: Οι περισσότεροι παραδοσιακά μεγάλοι επενδυτές, έχει δίκιο ο Δημήτρης με τη λογική που βουβάζει τη λέξη επενδυτής, αλλά οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου επένδυσαν σε μία ομάδα για να κερδίσουν από παράλληλες δραστηριότητες, όχι από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή.
1: Αναγνώριση εννοείς?
0: Αναγνώριση, ισχύει.
1: Καλές
0: σχέσεις με την κυβέρνηση.
1: Με το επιχειρή, ναι, με την εξουσία.
0: Ισχύει. Και η ισχύ σε αυτή φέρνει διάφορα. Φέρνει λιμάνια, φέρνει δημόσια έργα, φέρνει Πολλά πράγματα, όπως μπορεί να
1: δεν
0: το...
1: Δεν είναι πρώτα παοξίδες ή κάτι άλλο, είναι...
0: Μπορεί να είναι και χομπίστες, μπορεί να είναι και φίλαθλοι της ομάδας, μπορεί να είναι και οπαδοί και να το κάνουν
1: να ακούσουμε τώρα
0: χόμπι.
1: Το Δημήτρη. Να ακούσουμε το Δημήτρη μετά.
21: Δεν νομίζω τώρα ότι στη Ρωσία του προ-90 γεννήθηκε με το κασκόλ του Πάπου ο Σαββίδης τώρα στη Ρωσία. Δεν τρελαθούμε έτσι. Και από ό,τι ακούω η κυβέρνηση τον κυνηγάει το Σαββίδη. Κάτι με τα λιμάνια του Βόλου, κάτι μπερδέματα, κάτι άκυροι διαγωνισμοί. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Δεν είναι δηλαδή από τα ευνοούμενα παιδιά του Μητσοτάκη εννοεί.
21: Δεν όχι μόνο
1: τη την εκτίμηση έχετε. Δεν
21: νομίζω και όλους τους
1: ναι, ναι.
21: Και τα γεγονότα.
1: Μάλιστα, εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
21: Να είστε καλά.
1: Βλέπετε ότι η συζήτηση αρχίζει και μπαίνει μέσα στον πυρήνα της ιστορίας. Καλά τα γύρω-γύρω και πολλά λόγια, αλλά όταν έρχεται η ώρα να δούμε αν στο επιχειρήν υπάρχουν και επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν καλύτερες ή όχι τόσο καλές σχέσεις με την εκάστοτε εξουσία και τη σημασία που έχει το ποδόσφαιρο σε αυτήν. Είναι κρίσιμο αυτό. Να μπούμε πιο βαθιά. Άμα θα δούμε ποιοι έχουν στα χέρια τους, χειρίζονται τις ομάδες, θα καταλαβαίνουμε 2-3 πράγματα που είναι πολύ κοντά στο να συζητήσουμε ποιος ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολυμπιακός, ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Για παράδειγμα, οι φίλαθλοι και ακόμα και οι φανατικοί ξέρουν πολύ καλά ότι το παιχνίδι της εξουσίας που παίζεται στο επίπεδο του επιχειρήν σε σχέση με την κοινωνική αναγνώριση και την παρέμβαση στα οικονομοπολιτικά έχει ιδιαίτερη σημασία και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτός που έρχεται δεν είναι μόνο ένας φανατικός ενδεχομένως χομπίστας όπως τον είπε ο Κυριάκος, δηλαδή ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για ένα χώρο και τον υποστηρίζει, αλλά κάνουν και δουλειές παραλλήλως. Αλλά τι γίνεται, οι φανατικοί φιλαθλοί και οι τρελαμένοι τελείως και μερικοί γύρω-γύρω λένε άστο να βάλει λεφτά τώρα, πού θα χάσουμε την ομάδα, δεν πειράζει, ας είναι, βάλει λεφτά εσύ και μετά βλέπουμε. Έρχεται μετά το μετά και λέμε ας πούμε έλα εδώ για να δούμε ο Παναθηναϊκός ποιος είναι. Ποιος είναι ο Παναθηναϊκός, τι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι Αλαφούζος, οικογένεια Αλαφούζου. Τι είναι η οικογένεια Αλαφούζου, έχει το Sky, έχει μερικά καράβια και κάτι άλλες δουλειές. Πάμε παρακάτω λίγο, στην ΑΕΚ ποιος μπήκε τώρα.
0: Ηλιόπουλος.
1: Ποιος είναι ο Ηλιόπουλος, έχει τη μεγάλη αυτή εταιρεία...
0: με τα πλοία γραμμής.
1: Στις θάλασσες. Λοιπόν, ωραία. Πάμε παρακάτω. Ποιος ήταν πριν από τον Ηλιόπουλο?
0: Ο Μελισσανίδης.
1: Τι είχε ο κύριος Μελισσανίδης? Έχει ακόμα δηλαδή, να είναι καλά.
0: Και μέσα έχει και την Αιτζίαν, έχει και...
2: Το κομμάτι των πετρελοειδών, εκτεταμένες.
1: Πετρέλαιο. Και... εκτεταμένες, ο Δημήτρης τα ξέρει καλά. Αν πάμε στον Ολυμπιακό, τι θα δούμε εκεί?
2: Εφοπλισμός.
1: Ένα μεγάλο...
2: Εφοπλιστή θα δούμε εκεί.
1: Ναι. Ένα γίγαντα εφοπλιστή, ο οποίος έχει και δουλειές και στο εξωτερικό, όπως και πολλοί άλλοι κάνουν και δουλειές και με διάφορες εταιρείες, μεταφορές, τροφοδοσία, καύσιμα κτλ. Επομένως, όπως έλεγε, όπως είπε ο Δημήτρης, για σταθείτε ρε παιδιά. Επιστρέφουμε σε λίγο, θα πάμε στο Πολύγυρο.
3: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
22: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
23: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
24: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Καλή σας μέρα. Σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Διπρόσωπος ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Καλοκαιρινές μπόρες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας σήμερα και αύριο. Την Πέμπτη βοριάδες μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Από Παρασκευή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι και 39 βαθμοί το Σαββατοκυριακό. Στα όρια του το δίκτυο ίδρυψης στη Χαλκιδική, έκκληση για περιορισμένη χρήση του νερού απευθύνει ο Δήμος Πολυγύρου σε κατοίκους και επισκέπτες σε Γερακινή και Καλύβες. Βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ είχε θέσει εκτός λειτουργίας τις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή. Συστάσεις και του Δήμου Νέας Προποτίδας για λελογισμένη χρήση νερού στην παραλία Διονυσίου, παρόμοια έκκληση πριν από λίγες μέρες και τους επαγγελματίες της Σάρτης. Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών στη Σίβηρη μετά την πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας. Κλιμάκια μηχανικών ελέγχουν τα πληγέντα κτίρια. 6 από αυτά κρίθηκαν κίτρινα. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Στις επόμενες ημέρες διαδικασία για τους κατοίκους. Αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή σε κίτρινο συναγερμό για ενδεχόμενο πυρκαγιά. Σήμερα ο Εύρος. Σε ρυθμούς δεύτερο κυβερνητικό επιτελείο. Ξεκίνησαν οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Την επόμενη Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη μέρα αναμένεται να περιοδεύσει στην Δυτική Μακεδονία. Περίπου 2 δις το πακέτο της ΔΕΘ, φόρο ελαφρύνσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις, μέτρα για τη μεσαία τάξη με ορίζοντα το 2030. Προτεραιότητα ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ. Βάζει στο στόχαστρο και το Ομάν. Αν μπει στο δρόμο μας, θα τον βομβαρδίσουμε ανηλαίως, είπε στο Fox News. Η Τεχεράνη απαντά με απειλές για πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούς. Πάνω από 620 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν έξω από τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος ρωσικής πρωτεύουσας. Τρεις οι τραυματίες, μεταξύ αυτών ένα 10χρονο κορίτσι. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς. Πάνω από 199.000 οι έγκυρες αιτήσεις, εγκρίθηκαν 158.000 θέσεις για παιδιά και αμαία. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα ξημερώματα της Κυριακής στην Καλαμαριά. Κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία μετά από φωνές σε διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μια 27χρονη γυναίκα με εμφανή τραύματα σε πρόσωπο και σώμα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της, αρνήθηκε ότι της επιτέθηκε. Στο νοσοκομείο το θύμα αρνήθηκε να κάνει μήνυση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
1: Ήρθε ο καιρός για απόδραση στο καζίνο Πόρτο Καράς. 20 ευρώ για επισκέπτες από απόσταση με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων και κληρώσεις που κρατούν το ενδιαφέρον στα ύψη όλη την εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γενικά εθρίο σήμερα, Τρίτη, ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και μετά το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιη με την ίδια ένταση. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι 37 στην Κεντρική Μακεδονία, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop, ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη, μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα, 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια, salted caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και Φερί Υγρό 350ml μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: καταλαβαίνω από ό,τι λέει τουλάχιστον το καιρικό. Καλημέρα σε όλους σας, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια και καλή δουλειά στους υπολείπους που πηγαίνω ερχόμαστε και σε όσους έχουν επιστρέψει. Οι τουριστικές περιοχές είναι γεμάτες με κόσμο παντού, άρα αυτό δείχνει ότι έχουμε προσαρμοστεί σε δεδομένα Ιταλίας και έτσι ο Αύγουστος παραμένει, είναι σχεδόν για όλους μας ένας μήνας κλείστο και φύγε. Κάποιοι πρέπει να δουλέψουν όμως, έτσι, για να δουλέψει ο τουρισμός, κάποιοι πρέπει να εργαστούν. Για να δούμε, κύριε Συρμάτση.
1: Πάμε στο Πολύγυρο. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, μας περιμένει στην γραμμή για τη χθεσινή ανακοίνωση του Δήμου σχετικά με την βλάβη στον ΔΔΕ που προκάλεσε και ζήτημα στο σύστημα ίδρυψης. Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Για εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, τι ζημιά ήταν, πού έγινε.
2: Για τη ζημιά δεν έχω καμία απολύτως ενημέρωση. Αυτό που διαπιστώσαμε χθες το πρωί ήταν ότι οι γεωτρήσεις μας στην περιοχή της Γερακινής και των Καλυβών ήταν εκτός λειτουργίας και αυτό είχε προκύψει από διακοπή ρεύματος του ΔΔΕ.
0: Πόσες γεωτρήσεις?
2: Μου είπαν ότι υπήρχε κάποια βλάβη η οποία θα αποκαθίστανται τις επόμενες ώρες. Κράτησε περίπου 4 ώρες, η διακοπή 5. Αυτό μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν βγούνε από τη λειτουργία οι γεωτρήσεις μας, που είναι ο τρόπος με τον οποίο ιδρεύουμε την περιοχή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα διότι έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση. Οι δεξαμενές δεν προλαβαίνουν να επανέλθουν γρήγορα και γι' αυτόν τον λόγο υπήρξαν και τα προβλήματα χθες σε όλο το δίκτυο που γερακινήθηκε.
0: Σε πόσες γεωτρήσεις αφορούσε το πρόβλημα?
2: Νομίζω σε 5 ή 6 γεωτρήσεις.
0: Οι οποίες βρίσκονται σε μια περιοχή, άρα το δίκτυο εκείνης
2: ακριβώς,
0: περιοχής...
2: Ακριβώς, ήταν όλη η γραμμή, η βόρεια γραμμή του δικτύου από Καλλίδες προς Γερακινή. Όσες γεωτρήσεις ήταν πάνω από τον δρόμο είχαν πρόβλημα, ήταν εκτός λειτουργίας. Ευτυχώς βέβαια το αποκαθιστάθηκε γρήγορα, σχετικά γρήγορα, το μεσημέρι
0: είμαστε
2: δηλαδή,
0: εντάξει σήμερα δηλαδή,
2: λειτουργία, οπότε έχουμε πλέον φτάσει
0: σε... Είστε εντάξει σήμερα,
2: επίπεδα.
0: Δήμαρχε, είστε εντάξει σήμερα?
2: Είμαστε εντάξει, κάποια προβλήματα μικρά από ό,τι με ενημέρωσαν το πρωί υπήρχαν στην περιοχή του Τρικόλφου, περιμένουμε μέσα στην ημέρα να αποκατασταθούν πλήρως.
0: Έχουμε ξενοδοχεία εκεί και
2: το ξέρουμε, γιατί είχαμε ίδιο πρόβλημα χθες και στον οικισμό Πλανών, όπου πάλι από το ΔΔΕ ήταν εκτός λειτουργίας η γεωτρήσή μας, το απόγευμα δεν υπήρχε νερό. Έχουμε βλάβη από την Κυριακή στην περιοχή των Ψακουδίων, μια γεώτρηση εκτός λειτουργίας. Περιμένουμε σήμερα τα συνεργεία μας.
0: Αντλία περιμένετε εκεί, έτσι? Είναι η Αντλία μάλλον το πρόβλημα.
2: Εκεί είναι η Αντλία το πρόβλημα. Πρόβλημα στη γεώτρηση στη δικιά μας, δεν έχει να κάνει με το ΔΔΕ. Ήταν δικό μας το πρόβλημα. Περιμένουμε σήμερα...
0: Τώρα, όλο αυτό το πλέγμα συνδέσεων με ανεξάρτητα δίκτυα κατά περιοχή, διότι ο Δήμος είναι μεγάλος, από αλλού παίρνει νερό Πολύγυρος, από αλλού τα Ψακούδια, η Γερακινή, τα ξενοδοχεία έχουν μεγάλες καταναλώσεις. Καθώς αυτό σας φέρνει, Δήμαρχε, απέναντι στο αύριο, η περιοχή σας εξαρτάται σε αρκετά μεγάλο βαθμό, όχι μοναδικά από τον τουρισμό, μην ξεχνάμε ότι η περιοχή έχει εντατικές καλλιέργειες, οι οποίες είναι υδροδοτούν, δηλαδή τροφοδοτούνται με νερό, ποτίζονται. Έχετε βερίκοκα, έχετε ελιές, έχετε...
2: Κυρίως ελιά, πάνω από 2 εκατομμύρια αρδευόμενα ελαιόδεντρα στον Δήμο Πολυγύρου.
0: Αυτό το πράγμα τώρα πώς θα το καλύψετε, καθώς η αύξηση αναγκών είναι μεγάλη? Βλέπω τον οικισμό εκεί, 2 εταιρείες έχουν αναλάβει να κτίσουν από 50 κατοικίες η κάθε μία, όλα αυτά θα χρειαστούν. Τι βλέπετε για το αύριο?
2: Το πρόβλημα, κοιτάξτε, το πρόβλημα, κύριε Σημαντόπουλε, είναι θέμα υποδομών για τη Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο δημοσιογείο, είναι όλη η Χαλκιδική. Πρέπει να πω βέβαια ότι στο Δήμο Πολυγύρου, τα έχουμε ξαναπεί, είμαστε στην ευχάριστη

0: χάνεται μάλλον και δεν δημιουργείται.
1: Εννοείται διαρροές και ζημιές σε ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο που
0: ακριβώς,
1: μπορεί να είναι
0: 20 ετίες.
1: Το βλέπουμε άλλωστε στις κατοικίες, τις εξοχικές, τις δεύτερες κατοικίες, οι οποίες συνδέθηκαν εκείνα τα χρόνια κάτω από συνθήκες κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται, που περνάει ή κάνει γραμμή. Αυτό
0: είναι και το πιο μεγάλο πρόβλημα. Η επέκταση των δικτύων αυτών έχει γίνει χωρίς σχεδιασμό.
1: Χωρίς σχεδιασμό. Διότι,
0: όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα δίκτυο έχει κατασκευαστεί αρχικά τη δεκαετία του 70, όπως είναι εδώ πέρα το δικό μας δίκτυο στις Ιεραγενικές Καλλίδες, και έχει υποστεί αλλεπάλληλες επεκτάσεις όλα τις προηγούμενες δεκαετίες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει ορθολογική διαχείριση του νερού.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα.
8: Μοναδικά.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.

0: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
1: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
0: Ηλεκτρικά παράθυρα.
1: Κλειδαριές.
0: Φωτισμός.
1: Μπαταρίες.
0: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
0: Τηλέφωνο 2323 111 410.
1: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
0: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Σοβαρό στο ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν κάνει βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Έχουν αυξήσει, οι δήμοι δηλαδή, έχουν στα χέρια τους ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων και έσοδα ανάλογα. Εδώ στην Ελλάδα πάμε ανάποδα.
4: Θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε μια μελέτη που έχει κάνει η ΕΤΑ, που είναι το Ινστιτούτο, το επιστημονικό χέρι, ας πούμε, της αυτοδιοίκησης, στην οποία καταδεικνύεται ότι η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Και αυτό φυσικά, όπως είπατε πολύ σωστά, έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν προβλέψεις, όταν έγινε ο Καλλικράτης, υπήρχαν προβλέψεις ότι οι αυτοδιοίκησεις θα χρηματοδοτούνταν με συγκεκριμένα ποσοστά από το φόρο εισοδήματος, το ΦΠΑ και το ΕΜΦΙΑ, χρήματα τα οποία ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας δημότης θα έχει ήδη πληρώσει και θα κατευθύνονταν στην αυτοδιοίκηση. Όταν λοιπόν ήρθαν τα μνημόνια, εκεί μπήκε ένας κόφτης. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία παίρνει η αυτοδιοίκηση, μοιράζονται στην αυτοδιοίκηση, είναι περίπου στο 60% του κόφτη. Όχι του αρχικού ποσού. Σκεφτείτε, το αρχικό ποσό πέρσι με κλείσιμο προϋπολογισμού 25 ήταν 8,7 δις και στην αυτοδιοίκηση μοιράστηκαν 2,7, ενώ ο κόφτης ήταν στα 4. Ένα. Δεύτερον, το λεγόμενο τέλος ανθεκτικότητας, που σε όλη την Ευρώπη είναι το τέλος διανυκτέρευσης, είναι τα χρήματα που πληρώνουν όλοι οι τουρίστες, οι επισκέπτες των περιοχών μας στα ξενοδοχεία. Μιλάμε για μετρητά, για χρήμα ρευστό. Το χρήμα λοιπόν αυτό δεν πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση, έτσι, που είναι συντάξεις, είναι δημοτική φόρη σε όλη την Ευρώπη, πηγαίνει στην κεντρική κυβέρνηση. Σκεφτείτε ότι αυτά τα χρήματα, τα οποία έχουν προκύψει, έχουν παραχθεί στους δήμους μας, τα διαχειρίζεται αποκλειστικά η κεντρική κυβέρνηση κατά βούληση. Είναι ζητήματα τα οποία έχουμε βάλει επανειλημμένα με ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΔΕ, και ζητάμε πισταμένα, ζητάμε να ακουστεί η φωνή μας και πλέον να υπάρξει εμπιστοσύνη, αυτή που είπατε που δεν υπάρχει στην αυτοδιοίκηση, να μας δώσουν τους πόρους, να μπορέσουμε να έχουμε προσωπικό και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε προς όφελο των δημοτών μας.
3: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ και καλημέρα.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή
3: καλό
4: συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
3: Ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο Δήμαρχος Πολυγύρου. Παίρνοντας αφορμή από την συζήτηση για το θέμα προβλημάτων στην περιοχή της Γερακινής, ας ανοίξουμε λίγο την ατζέντα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κρίσιμο το θέμα, μπαίνουμε σε εκλογές, η χώρα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις αυτοδιοικητικής δυναμικής. Αυτή είναι μια σκληρή αλήθεια και έχουμε σχεδόν σηκώσει τα χέρια, δηλαδή υπάρχει μια τρομερή καχυποψία της κεντρικής διοίκησης, η οποία ελέγχει την τοπική αυτοδιοίκηση σε βαθμό, τι να σας πω, για να γίνει κάτι, για να πάρθει μια απόφαση, για να γίνει ένα έργο, ψάχνουμε πρώτα απ' όλα ψήρους στάχυρα, δεν έχει εμπιστοσύνη το σύστημα στο πώς χειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση τα θέματα, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρότατα προβλήματα. Έτσι, το ζήτημα των νερών της ευρύτερης περιοχής φαίνεται, τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση, να πηγαίνει στα χέρια της ΕΙΑΘ σταθερά. Τώρα, αυτό επειδή είναι μεγάλο θέμα, θα το δούμε στα επόμενα χρόνια, είναι και πολιτικό το θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Συρμάτη, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Κυριάκο.
5: Παρακαλώ.
3: Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, δεν ξέρω αν έχετε κάτι τρέχον.
5: Όχι, όχι, μια μεγάλη καλημέρα σε όσους ήταν από το πρωί μαζί μας.
3: Και κύριε Διαμαντίδη, καθίστε λίγο σας παρακαλώ να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, διότι είναι κατεξοχήν πολιτικό το ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό. Η επόμενη φάση αυτοδιοίκησης για την ελληνική πολιτεία είναι τόσο κρίσιμη, διότι επαναλαμβάνω ότι έχουμε κάνει σοβαρότατα βήματα. Έχει βελτιωθεί σίγουρα. Οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν βελτιωθεί. Δεν είμαστε στην κατάθεση στη συγκομιδή απορριμμάτων. Δεν είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, θα θυμάστε, τα βουνά στην Καλλικράτεια, τα πεταμένα αριστερά και δεξιά, βοθρολήματα στα χαντάκια, τα θυμάστε? Και σε άλλους τομείς η αυτοδιοίκηση έχει κάνει τα βήματά της, δεν επαρκούν όμως. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αποτελεσματικότητας και διαφθοράς, ειδικά σε συζητήματα αιχμής. Επομένως, η πολιτεία έβαλε έναν... Καθίσατε, κύριε...
6: Ναι, σας ακούω κανονικότατα.
3: Λοιπόν, ωραία. Η πολιτεία λοιπόν έβαλε ένα φίλτρο το οποίο ελέγχει τις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις ελέγχει ένα τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο λέγεται Περιφέρεια. Δεν είναι ιερετή περιφέρεια, αλλά είναι υπηρεσίες του κράτους αναπεριοχή, οι οποίες ελέγχουν την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και αυτό έχει προσθέσει ένα σοβαρό κομμάτι γραφειοκρατίας, το οποίο πολλές φορές είναι σε βάρος των εξελίξεων. Δηλαδή για να γίνει κάτι, μας λένε οι δήμαρχοι, μας βγαίνει ψυχή. Πρέπει να περάσει από 50 κόσκινα. Αν δεν περάσει από 50 κόσκινα, καταλήγουμε σε διαφθορά χαμηλού και μεσαίου επίπεδου, όπως για παράδειγμα η κατάτμιση έργων, θα το θυμάστε πολύ καλά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε τον παλιό νομάρχη, ο οποίος πέρασε από πολλά δικαστήρια για την υπόθεση αυτή, για τα 50 ήτανε 50.000 έργα, κατάτμιση έργων δηλαδή και εργολαβίες απευθείας, χωρίς διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί έχουν προβλήματα πολλά, πολλή γραφειοκρατία και προσφυγές των διεκδικητών, με αποτέλεσμα να καθυστερούμε να κάνουμε τις δουλειές μας, με αποτέλεσμα να μένουμε πίσω σε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχω άδικο, Δημήτρη, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
6: Νομίζω ότι ειδικά στο θέμα του νερού, η αυτοδιοίκηση, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι σαφές. Είναι ξεκάθαρο ότι τους έχουν ξεπεράσει εξελίξεις. Το βλέπετε στη Χαλκιδική, το βλέπετε στη νησιά. Η συγκέντρωση του κόσμου.
3: Μα η δόμηση. Άμα φτιάχνεις και έχεις καταλήμματα,
6: λοιπόν, δεν μπορείς να τα έχεις ως αυτοδιοίκηση όλα τα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Δεν μπορείς και οργιώδη τουριστική ανάπτυξη και ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα και καινούρια στούντιο και να έχεις τα έργα όπως πρέπει. Δεν μπορείς να τα έχεις τα έργα. Δεν έχεις τους πόρους, δεν έχεις υπηρεσίες, δεν έχεις μελέτες. Δεν, 50 δεν. Με αποτέλεσμα σε παίρνουν οι εξελίξεις από κάτω και οδηγήσεις στο αποτέλεσμα το σημερινό, το οποίο επί της ουσίας θα επιχειρήσει να βάλει μια τάξη με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε περιοχές οι οποίες και έχουν τουριστική ανάπτυξη και έχουν και μεγάλη αστική ανάπτυξη, για να μπορέσει να συμμαζευτεί το πράγμα και να μην έχετε και στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής διακοπές, νερά αποδεξαμενές, νερά με εμφιαλωμένα κτλ. Αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, και θα σας πω και κάτι ακόμα. Αυτό θα συνοδευτεί και με αύξηση της τιμής. Δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι η ένταξη σε μεγάλα οργανωμένα δίκτυα δεν θα σημάνει αύξηση της τιμής στις υπηρεσίες και στο νερό που πίνετε και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, αποχέτευση κτλ. Αύξηση της τιμής είναι σχεδόν σίγουρη. Άρα λοιπόν, εκεί θα πάνε τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Τώρα για τις πολεοδομίες που ανέφερες, λυπάμαι που θα το πω, αλλά οι δήμαρχοι έχουν ευθύνες άμεσα και έμεσα, πυροβόλησαν τα πόδια τους. Η διαφθορά σε πολλές περιοχές της χώρας είναι εκτεταμένη διαφθορά. Όταν λοιπόν είσαι κακομιλημένος και διεφθαρμένος, κάποια στιγμή...
3: Αναφέρθηκα προχθές, θα το ξαναπώ τώρα έτσι στο πόδι βέβαια. Αναφέρθηκα σε μια περίπτωση στο Μαρμαρά, όπου βλέπω στο δρόμο περνάει από πάνω, παρακάμπτει το χωριό, κάποιος χτίζει 5 πατώματα πάνω στο ολόφο. Δηλαδή από τη μεριά που είναι το χωριό, ακριβώς πάνω στο ύψωμα, ακολουθεί ο δρόμος, πάνω στην κορυφή. Χτίζει 5 πατώματα. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος έδωσε άδεια σε κάποιον να κάνει 5 πατώματα εκεί? Ένα παράδειγμα αναφέρω. Βλέπω κατασκευές με ζωνετούλες, οι οποίες αποκτούν τρίτο όροφο επάνω, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένα τμήμα της σκεπής. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Και καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα στα ξενοδοχεία, έτσι. Όταν κατασκευάζεται ένα ξενοδοχείο, δηλαδή, ποιος ελέγχει, τι ελέγχει, γιατί ελέγχει συνολικά την υπόθεση. Άντε βγάλε άκρη. Καλά, έχετε δει με ζωνετούλα, η οποία είναι δύο πατώματα και από πάνω η κεκλειμένη σκηπή δημιουργεί το τρίτο? Ένα κοτέτσι στα 2,50, 2,40 στο υψηλότερο σημείο, το οποίο προφανώς αυτός θα το νοικιάσει σε έναν Σέρβο, σε έναν Βούλγαρο φτηνά, αλλά δεν πάβει να είναι μια υπέρβαση του συντελεστή, ασχήμια, ντροπή και κακή υπηρεσία. Μπορεί να μου πει ο δήμαρχος εκεί, κύριος Μαλίνης, αυτός που φτιάχνει αυτό το πράγμα εκεί, τα πέντε πατώματα πάνω στο λόφο, ακριβώς στη ρίζα του δρόμου περνάμε, δεξιά το αφήνουμε όταν κατεβαίνουμε προς το Πορτοκάρας, γιατί βλέπω ότι πέντε πατώματα, στο Μαρμαρά πέντε πατώματα, πάνω στην κορυφή. Και άλλα πολλά βέβαια, τα οποία δεν το συζητάμε. Ένα τρελοκομείο γίνεται, πόλεμος. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
12: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
11: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
12: Στο petshop88.gr.
13: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
14: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
15: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περέα και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σύτηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό και καλό Αύγουστο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μάλλον θα ανέβουν θερμοκρασίες, γιατί είναι αλήθεια ότι το βραδάκι, εμείς που είμαστε εδώ σε περιοχές που έχουν και λίγο φύση, είναι αλήθεια ότι είχε δροσούλα τις δύο τελευταίες μέρες. Φανταστείτε ότι έβγαλε 27 με 28 βαθμούς. Λέτε να έφυγε το καλοκαίρι. Ο Βοράς έχει ζητήματα. Μικρή σεζόν. Πόση μεγάλη διαφορά με τις νότιες περιοχές. Αυτοί οι παραπάνω μήνες στον τουρισμό είναι μια μεγάλη ιστορία. Αν και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με τον τουρισμό δεν βγαίνει. Έβλεπα ένα άρθρο ενός σχολιαστή, διάβαζα πριν από λίγο στο δίκτυο, σε ένα μέσο ισπανικό, γαλλοϊσπανικό, ο οποίος περιέγραφε ένα χαρακτηριστικό, λέει, από τον τουρισμό δεν πλούτησε καμία από τις χώρες του Νότου. Και μου έκανε εντύπωση, το διάβασα με προσοχή, περιγράφει ένα, έστω και αποσπασματικά, μια πραγματικότητα, ότι ο τουρισμός, οι πλούσιες χώρες δεν έχουν πλουτίσει από τον τουρισμό. Αλλά τι να κάνεις. Εδώ τρώμε, εδώ πίνουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Διαμαντίδη? Και πάμε, κύριε Σιρμάτση.
1: Πάμε, Κασάνδρα. Πάμε πρώτο πόδι.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, μας ακούει η συνάδελφος Μαρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους ακροατές βεβαίως.
0: Πού σε βρίσκουμε, Μαρία?
2: Με βρίσκεται στη Νέα Φώκια σήμερα, μετά από αρκετές μέρες όπου περιδιάβηκα διαδοχικά και κατ' εξακολούθηση το καμένο δάσος εκεί, με δυστυχώς κακό απολογισμό, άσχετα φυσικά που λέμε ότι μικρό κομμάτι σε σχέση με το συνολικό έμβατο της Κασάνδρας καεί και δεν πάβει να έχει καεί, ένα από τα ομορφότερα σημεία και να έχει παραδοθεί έτσι.
0: Τώρα το περιγράφουμε ομορφότερο διότι ο συνδυασμός καλλιεργειών, δάσους και κατοικιών και της θάλασσας ήταν συγκλονιστικό στο σημείο. Βέβαια χάσαμε πολύ μεγάλα δέντρα. Τι να πω, θα μας τα πεις εσύ. Τελικός απολογισμός, πόσες χάσαμε κατοικίες, τι ζημιές, και να σε ρωτήσω, να μην το ξεχάσω, το θεατράκι στη Σίβηρη κάηκε για όχι, έμεινε?
2: Κάηκε όλος ο περιβάλλον χώρος και φυσικά γι' αυτό και πλέον για φέτος τελείωσε και το φεστιβάλ Κασάνδρας. Δεν θα ακολουθήσει τίποτα από εκδηλώσεις, καθώς δεν μπορεί να είναι λειτουργικό. Χάσαμε, αγαπητέ μου Στέφανε, ένα μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που είχαμε στην περιοχή, που ήταν η συνύπαρξη του οικισμού, του δάσους, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, όπως πολύ σωστά το ανέφερες. Και φυσικά το θεατράκι παραδόθηκε και αυτό στις φλόγες. Δημιουργεί και εύλογη ανησυχία και φυσικά δημιουργεί σε όλους μία ευθύνη να δούμε τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Πράγματι εκείνη την ημέρα με το που ήχησε το 112, διότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε άψογα, πρέπει να το πω, το είπα χίλιες φορές από εκείνη την ημέρα, απευθείας έφτασαν στην περιοχή οι πυροσβεστικές δυνάμεις από αέρος και πεζές και του στρατού και εθελοντές. Ήταν ένας αστακός η περιοχή. Και γι' αυτό και κατορθώθηκε να μην επεκταθεί η φωτιά περισσότερο, καθώς ο άνεμος δεν ήταν σύμμαχος, άλλαζε φορά κάθε λίγο και λιγάκι. Εγώ βρέθηκα εκεί από την πρώτη στιγμή, καταγράφοντας τις προσπάθειες, τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κατέβαλαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές και οι κάτοικοι, οι οποίοι φυσικά έπρεπε να εκενώσουν την περιοχή, μια πρωτόγνωρη κατάσταση, να εκενωθεί ένας ολοκλήρωσης οικισμός. Να βάλω εδώ έναν αστερίσκο, δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο σχέδιο εκένωσης της Κασάνδρας. Το έφλεκτο νησί μας δεν έχει σχέδιο εκένωσης σε περίπτωση φωτιάς ή πλημμύρας ή άλλου έκτακτου σεισμού, τραγικού γεγονότος τέλος πάντων. Εμείς είμαστε νησί. Από μια γέφυρα μπαίνουμε και βγαίνουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και επικράτησε τέλος πάντων αρκετή ανησυχία, όμως όλα πήγαν καλά. Ο άνεμος,
0: τελικά ποιος αριθμός απεγκλωβιστέντων, δηλαδή γύρω στα 500 Είναι τόσο ναι. μεγάλος ο αριθμός που έφυγε. Ποιος βοήθησε, βοήθησαν τα ξενοδοχεία. Έμαθα, έμαθα ότι το Σάνι έστειλε αρκετά από τα σκάφη που είχε. Έχει κάποια ενοικιαζόμενα, έχει κάποια, έχει ένα μηχανισμό το Σάνι και ήταν δίπλα.
2: Ναι, έμαθα το ότι ήταν
0: πολύ καλή δουλειά. Και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Έτυχε να μιλήσω με κανένα δύο πληρώματα σκαφών που έφτασαν στο σημείο και η σκάλα δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο εκεί στο σημείο. Είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει οι περιοχές αυτές να έχουν τη δυνατότητα απεγκλωβισμού μέσω με λιμενικά πράγματα έκτακτης ανάγκης. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Σάνι για τη δουλειά. Και ποιος άλλος έκανε πολύ δουλειά?
2: Ναι, το Σάνι, θα το τονίσω και εγώ, βοήθησε από την πρώτη στιγμή με όλες τις δυνάμεις. Η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής επίσης με το Υπουργείο Τουρισμού, με τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού βοήθησαν στη διανομή των τουριστών, γιατί κάποιοι ήθελαν να φύγουν από την περιοχή, έπρεπε κάπου να διανεκτερεύσουν μία-δύο μέρες. Βοήθησαν, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα, η πλατφόρμα του Υπουργείου. Βοήθησαν φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βοήθησαν οι τοπικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι έβαλαν και τα μηχανήματά τους, έβαλαν και να ταΐσουν τους θελοντές, τους πυροσβέστες.
0: Λοιπόν, για να μην βλογάμε, Μαρία, μονίμως στα γένια μας όμως, η ζημιά ήταν ζημιά, η φωτιά έγινε, προκλήθηκε από μέση ή υψηλή τάση, δεν ξέρω, η χαμηλή τάση καλωδίων της ΔΕΗ, διότι έπεσε δέντρο από τον αέρα. Καλά, δεν ήταν και 15 μποφόρο αέρας.
2: Όχι.
0: Έτσι, τώρα έχουμε περάσει με 8 και με 9 μποφόρους σε περιοχές και ξέρουμε καλά τι σημαίνει αυτό. Δεν ήταν 8 μποφόρους στην περιοχή όταν ξέσπασε η φωτιά. Ήταν απόγευμα, μεσημεράκι απόγευμα. Εγώ ήμουν απέναντι, περίπου την ίδια, τους ίδιους αέριδες είχαμε στην περιοχή.
2: Ακριβώς.
0: Έπεσε δέντρο πάνω στα καλώδια. Δηλαδή αυτό το πράγμα, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, ότι η ΔΕΗ, η ΔΕΔΙΕ έχει δηλαδή μεγάλη ευθύνη στην υπόθεση.
2: Ακριβώς. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, και αφού μου δίνεις τη δυνατότητα να έχω ένα δημόσιο λόγο αυτή τη στιγμή, ένα δημόσιο βήμα, ο ΔΕΔΙΕ πρέπει να σοβαρευτεί, να κάνει καλά τη δουλειά του. Από όλους εμάς που είμαστε συμβεβλημένοι και πληρώνουμε το ρεύμα μας, παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Ο ΔΕΔΙΕ αυτή τη στιγμή εκθέτει το ελληνικό δημόσιο, εκθέτει το ελληνικό κράτος με αυτή τη συμπεριφορά, πρέπει να σοβαρευτεί και περιοχές όπως είναι η Κασάνδρα και πολλές άλλες πευκόφυτες και έφλεπτες πρέπει να τις προστατεύσει ένα περισσότερο. Εμείς εδώ είμαστε το καλοκαίρι 500.000 ψυχές σε έναν χώρο με συγκεκριμένα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ξέρουμε όλοι πόσο στενά βρισκόμαστε εδώ, γιατί όλοι έρχονται στην Κασάνδρα να κάνουν τις διακοπές τους, είναι ελκυστική περιοχή και δεν μπορεί να καούμε όλοι μαζί και να έχουμε μια γέφυρα από την οποία να πρέπει να βγούμε, γιατί παρενθετικά δεν υπάρχει και ένα σχέδιο, και εκείνη ευθύνη του Δήμου, και του Δήμου μάλλον αν θέλεις, δεν υπάρχει ένα σχέδιο οργανωμένης εκένωσης της Κασάνδρας. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχουν προβλήτες παντού, δεν υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις παντού, δεν υπάρχει τεχνογνωσία, δεν ξέρουν το know-how κάποιοι άνθρωποι, και πώς θα φύγουμε από εδώ?
0: Έτσι,
2: από
0: μια τρώμε, και πίνουμε, τρώμε και πίνουμε από τον τουρισμό. Και βέβαια οι υποδομές μας είναι, ας το μη συζητάς.
2: Ακριβώς. Ούτε νερό, πολλές φορές κόβεται το νερό. Δηλαδή έχουμε χίλια προβλήματα.
0: Ποιος υποφέρει από νερό τώρα στην Κασάνδρα, Μαρία?
2: Καθημερινά είναι πάει ντόμινο. Μία μέρα είναι Φώκια, δύο μέρες η Χανιώτη, τρεις μέρες ξέρω εγώ το Πευκοχώρι. Μετά αρχίζει η Κασάνδρια. Δηλαδή δεν είναι φέτος το καλοκαίρι, είμαστε, πώς λέμε, δελτίο καιρού, εμείς λέμε δελτίο νερού. Μία μέρα βγαίνει η είδηση για το ένα χωριό, μία μέρα για το άλλο, γιατί δεν γίνονται συντηρήσεις. Όλο το χειμώνα δεν γίνεται κάποια συντήρηση. Δεν υπάρχει σοβαρότητα στη δυνατότητα εξέβρεσης χρηματικών πόρων, άρα μελετητική ωριμότητα. Θα τα πούμε αυτά ίσως κάποια άλλη στιγμή. Και από εκεί και πέρα εμείς βρισκόμαστε στο έλεος όταν ένας προϋπολογισμός σε ένα Δήμο ψηφίζεται τον Ιούνιο. Καταλαβαίνετε, ο προϋπολογισμός έπρεπε να ψηφίζεται τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, προϋπολογίζει. Τον Ιούνιο, καταλαβαίνετε, το χειμώνα δεν υπάρχουν δυνατότητες οικονομικές για να γίνουν έργα. Και φυσικά αυτές τις 500.000 ψυχές που μας προτιμούν και τις ευχαριστούμε γιατί έρχονται εδώ και στηρίζουν την τοπική μας οικονομία και την κοινωνική μας ευμάρεια, να το πω έτσι.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
9: 35554.
10: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
11: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
12: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
11: Γεια, συνέχισε.
12: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
11: Έτσι κρατάει. Το καλοκαίρι, φίλοι.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
13: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
14: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
13: Car Service Νούλης.
14: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
13: BMW,
14: Mini Cooper,
13: Volvo,
14: Volkswagen,
13: Audi,
14: Seat,
13: Skoda.
14: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
13: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
14: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
13: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
14: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
13: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
14: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
13: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel
15: και βενζίνης.
16: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
15: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
16: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
15: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
16: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
15: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
16: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
17: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
18: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
19: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Πάει ένας άνθρωπος, δεν κατάλαβα.
1: Κι άλλα, αυτό... κι άλλα θα γίνουν, κι άλλα. Λυπάμαι που θα σας
0: αυτό
1: το πω.
0: Είναι ένα κίνημα, αυτό είναι ένα κίνημα βουβό, μια διαμαρτυρία των πολιτών, διότι ξέρετε τι γίνεται. Εμείς δεν θα πάμε να δουλέψουμε στα ξενοδοχεία. Θα έρθουν ξένοι να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Οι ακτές κλείνουν όλες. Και μέσα πηγαίνουν αυτοί που μπορούν να πληρώσουν και οι σκλάβοι που δουλεύουν για αυτούς. Και 10 διευθύνοντες. Εμείς στη Δοϊράνη. Για μπάνιο στη Λάσπη, στα Λασπόλουτρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με τρία κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Δημητρή, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Auto Vision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
7: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

αντιπρόσωπο ο καιρό τι επόμενε ημέρε. Καλοκαιρινέ μπόρε στα ορεινά τη Βόρεια Ελλάδα σήμερα και αύριο. Την Πέμπτη βορειάδε άνεμοι μέχρι και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Από Παρασκευή άνοδο θερμοκρασία μέχρι και 39 βαθμοί το Σαββατοκύριακο. Έδριο καιρό σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρε νεφώσει από το μεσημέρι και μετά. Μέχρι 33 θα δείξει ο υδράργυρο.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

πρώτη ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα. Μάλλον θα ανέβει η θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες. Το λέω για όσους έχετε σχεδιάσει να φύγετε ή ήδη έχετε φύγει. Πάμε σε θερμές ημέρες εκεί προς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασία η οποία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς. Εντάξει, είναι της εποχής, άμα δεν κάνει και τώρα καμιά ζέστη, πότε θα κάνει. Ζέστη υπάρχει γενικώς στο κομμάτι αυτό το οποίο αναφέραμε και προηγουμένως, του τουρισμού και των επενδύσεων. Όσοι κυκλοφορείτε σε περιοχές τουριστικές, το αντιλαμβάνεστε. Δεν μιλώ μόνο για τα νησιά, μιλώ και για το κομμάτι της ποιοτικής Ελλάδας, όπου χτίζονται συνέχεια νέα ξενοδοχεία και επεκτείνονται άλλα. Η Χαλκιδική, παραδείγματος χάρη, έχει ούκο λίγες των εκατοντάδων, αν αθρηστούν των εκατοντάδων, ξαναλέω, πολλών εκατοντάδων, 5 και 6 εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις που θα εξελιχθούν και θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια και έχουν ήδη δρομολογηθεί, και όλο αυτό προφανώς πατάει επάνω στη δυνατότητα που έχουν αυτοί οι τουριστικοί όμιλοι να αντλούν κεφάλαια για επενδύσεις που προφανώς είναι βιώσιμες, βγάζουν τα λεφτά τους. Η περιοχή όμως δεν ξέρω αν βγάζει τα λεφτά της, με την έννοια ότι η επιβάρυνση πολλών περιοχών θα πρέπει από ένα σημείο και μετά, και με το νέο χωροταξικό του τουρισμού που πέρασε πριν από λίγες ημέρες και είναι πλέον νόμος του κράτους, βέβαια δεν αφορά όσες επενδύσεις έχουν αδειοδοτηθεί, το σημειώνω αυτό, δεν αφορά όσους έχουν αδειοδοτηθεί ή έχουν προχωρήσει μέχρι ένα στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, αυτοί πάνε με το παλιό πλαίσιο, αλλά από εδώ και πέρα οι επενδύσεις που θα γίνονται, παραδείγματος χάρη, στις περισσότερες περιοχές Χαλκιδικής, θα πρέπει από ένα επίπεδο και πάνω να έχουν και μια καινούργια μελέτη η οποία θα εκτιμά τη φέρουσα ικανότητα του τόπου. Η φέρουσα ικανότητα του τόπου, έτσι όπως την ακούμε και ώστε να την κάνω όσο γίνεται πιο απλά, είναι, ας πούμε, αντέχουμε να πάρουμε άλλο νερό από το δίκτυο? Αντέχουν οι δρόμοι άλλα αυτοκίνητα? Αντέχει το περιβάλλον άλλη επιβάρυνση? Αυτή λοιπόν η μελέτη θα συνοδεύει κάθε καινούργια, ξαναλέω, από το μηδέν επένδυση η οποία θα γίνεται από εδώ και πέρα στον τουρισμό σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν ήδη σοβαρή τουριστική δραστηριότητα. Και όποιος θέλει από ένα σημείο και μετά, ξαναλέω, από ένα επίπεδο και πάνω μεγέθους, να κάνει επένδυση, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική μελέτη προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο τόπος αντέχει μία ακόμη π.χ. ξενοδοχειακή επένδυση. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας, το βλέπετε, ιδιαίτερα κάτι νησιά, όπου η κατάσταση, για να μπορέσει να απορροφήσει ο τόπος επενδύσεις, γίνονται διάφοροι συμβιβασμοί και παραχωρήσεις που κάποια στιγμή η τοπική κοινωνία δεν τους αντέχει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, εντάσεις, συμβούλια της επικρατείας και όλα τα σχετικά, τα οποία επί της ουσίας ή να βαγούν τα επενδυτικά σχέδια και βλέπετε μένουν και κουφάρια καμιά φορά σε καμιά περιοχή, ή οδηγείται σε μόνιμη ρήξη μια επένδυση λάθος για μένα με την τοπική κοινωνία, κάτι το οποίο δεν ωφελεί από ένα σημείο και μετά κανέναν απολύτως. Η Χαλκιδική βέβαια δεν είχε τέτοια ζητήματα με τις επενδύσεις, έχει όμως με τη δυνατότητα του τόπου να σηκώσει περισσότερο τουρισμό.

κάποια στιγμή θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά όταν ζεσταθούν και λίγο ειδησιογραφικά τα πράγματα για αυτό το χώρο ταξικό του τουρισμού, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί θίγει ζητήματα, ας πούμε, που αφορούν τα Airbnb, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δίνει δυνατότητες σε μια περιοχή να μην γίνονται άλλες μισθώσεις ή σε μια άλλη περιοχή να γίνονται. Μπορεί να είναι και γειτονικές. Έχει πολλά θέματα σε ένα εκτεταμένο πλάνο, το οποίο, να φανταστείτε, η Ελλάδα έπρεπε να πιάσει το 2026 για να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό για τη δραστηριότητα η οποία είναι νούμερο ένα δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Δηλαδή να έχεις τη βαριά σου βιομηχανία χωρίς ένα σύγχρονο και φρέσκο πλαίσιο για το χωροταξικό της και να πρέπει να φτάσεις το 2026 για να τα αποκτήσεις, αυτό λέει πολλά για όσους κάνουν κριτική και λένε ότι η χώρα, ειδικά στην οργάνωση του δημόσιου χώρου και στο πώς και στο ποιος επενδύει πού και με ποιους όρους, ήταν ξέφραγκο αμπέλι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, έτσι ήταν. Η Ελλάδα ήταν ένα μεγάλο ξέφραγκο αμπέλι, όπου ο καθένας μπορούσε επί της ουσίας, εκτός εξαιρέσεων κάποιων οργανωμένων περιοχών, όπου ο καθένας μπορούσε να κάνει επί της ουσίας ό,τι θέλει, με ελάχιστες προϋποθέσεις, ελαχιστότατες εγώ θα έλεγα, και μάλιστα αν έχεις εμπόδια να τα υπερπηδήσεις και στην πορεία με διάφορα τσαλίμια και διάφορους πίσω τρόπους, και να τελικά να φέρεις το πράγμα εκεί που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Αυτό ήταν η Ελλάδα. Κλασική περίπτωση. Και το είδατε όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, γενικά. Ο καθένας αυθαιρετούσε όπως του κατέβαινε στο κεφάλι. Αυτό απλά έλαβε τέλος. Όχι ότι δεν υπάρχουν ακόμα, υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λιγότερες. Κυρίαρχα όμως το ζήτημα είναι ότι η μεταβίβαση από τη μια γενιά στην άλλη, είτε μιλάμε για ένα αυθαίρετο στην Καλλικράτεια, είτε μιλάμε για ένα αυθαίρετο ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει μεγάλες αυθαιρεσίες, είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων έχει μεγάλες αυθαιρεσίες, γενικά η μεταβίβαση ενός τέτοιου περιουσιακού στοιχείου πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη, εάν δεν συμμορφωθεί όλο αυτό στο πλαίσιο του νόμου, για να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό λοιπόν είναι συνιστά μεταβολή, και θα δείτε που τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά τέτοια περιουσιακά στοιχεία δεν θα μπορέσουν να περάσουν σε επόμενες γενιές, είτε γιατί θα είναι μεγάλο το κόστος τακτοποίησης ή διόρθωσης επισκευής, όπως θέλετε πείτε το, είτε γιατί πολύ απλά οι επόμενες γενιές δεν θα το θέλουν, δεν θα θέλουν να αναλάβουν δηλαδή το κόστος ενός σπιτιού το οποίο φτιάχτηκε για την απόλαυση το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή ζητούμενο στην ελληνική κοινωνία έχει γίνει κάτι άλλο. Η όποια απόλαυση στη μόνιμη κατοικία. Γιατί το ζήτημα της στέγασης είναι στα top 3 της ελληνικής κοινωνίας, και προφανώς ένας σκεπτόμενος άνθρωπος πρώτα θα κοιτάξει να έχει από πάνω του ένα κεραμίδι για 12 μήνες το χρόνο, και μετά θα κοιτάξει να έχει εξοχικό για 1-1,5 μήνα το χρόνο και αν.

0: στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
9: Σίγουρα είναι στις μεγαλύτερες Ευρώπης. Ψάχτε την.
10: Έχει πάρα πολλά ωραία μέρη να πάτε. Μην πάτε όλοι μαζί στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. Δεν θα περάσετε καλά, είναι σίγουρο.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σωστό αυτό που λες, να τα πεις στα παιδιά μας. Χώρες οι οποίες εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισμό, Μαλδίβες, Μπαλί, παραμένουν φτωχές. Πώς γίνεται?
9: Παραμένουν φτωχές γιατί το προϊόν το τουριστικό, το εισόδημα το τουριστικό δεν διαχέεται στην τοπική κοινωνία.
11: Το έχουν άλλοι στα χέρια τους.
9: Το έχουν άλλοι στα χέρια τους, ναι. Εννοείται. Αλλά υπάρχουν και χώρες.
11: Η Κροατία θα γίνει η Ελβετία, τι λες?
9: Α, δεν το ξέρω, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν χώρες τουριστικοί προορισμοί, όπως είναι η Ισπανία, ας πούμε, που δεν νομίζω ότι τη λες και φτωχή. Η Ιταλία είναι

0: τουριστικός προορισμός, δεν είναι φτωχοί άνθρωποι, είναι από το μέσο επίπεδο και πάνω. Η Ελλάδα επίσης έχει, στηρίζεται μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος στις τουριστικές δραστηριότητες.
1: Το να σερβίρεις ποτά, να καθαρίζεις δωμάτια ή να οδηγείς τουρίστες αξιοθέατα δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί, χρειάζεται κόσμος να δουλέψει. Πάντα. Και μάλιστα να δουλέψει με φτηνά μεροκάματα. Ποιος θα δουλέψει εκεί?
0: Θα δουλέψουν όσοι Έλληνες θέλουν ή αλλιώς αλλοδαπή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και μάλιστα πρέπει να ανοίξουμε κι άλλο κοινωνία στους αλλοδαπούς, διότι είναι δύναμη εργατική.
1: Ο τουρισμός προστατεύεται από κρίσεις.
0: Φυσικές εννοούμε ή οικονομικές?
1: Κρίσεις οικονομικές, γεωστρατηγικές.
0: Όχι, δεν προστατεύεται.
1: Εξαιρετικά ευάλωτος.
0: Είναι ευαίσθητος, ναι. Είναι βέβαια ευαίσθητος, μην το συζητάμε.
1: Πανδημίες.
0: Και πανδημίες, μια φυσική καταστροφή μεγάλη.
1: Η βιομηχανία και η τεχνολογία είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Εντάξει, πάντα άμα είσαι βιομηχανία, έχεις άλλα θεμέλια.
1: Δηλαδή η Ταϊβάν που στηρίζεται τους ημιαγωγούς παρακαλάει να πάνε τουρίστες?
0: Όχι, δεν παρακαλάει.
1: Η Δανία που έχει φαρμακευτικά κτλ.
0: Απλά,
1: είναι,
0: τώρα
1: δεν είναι πλούσια χώρα.
0: Είναι πλούσιες χώρες. Απλά το ζήτημά μας εδώ είναι ότι η
1: μια μικρή ελίτ που εκμεταλλεύεται την ακίνητη περιουσία και μια μεγάλη τάξη εργαζομένων χαμηλή λάβουν καθαριστών και οδηγών είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός.
0: Ναι, αυτό είναι παραγωγικό. Δεν έχει τις υποδομές.
1: Δεν είναι παραγωγικό κεφάλαιο στο βαθμό που θα θέλαμε. Θέλει να κρατηθεί στα όρια του. Διότι αν μάθεις να τρως και να πίνεις από τον τουρισμό, σε λίγο καιρό με μια στραβή θα ψάχνεις το Μητσοτάκη να σου δώσει επιδόματα να επιβιώσεις.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα αυτό. Η Ελλάδα...
1: Σίγουρα δεν είναι. Είναι όμως μια... Δημητρή, δεν μπορεί... Θυμάσαι τι έλεγε ο Ανδρέας στους Ευρωπαίους?
0: Καλά, τώρα ο Ανδρέας τα έλεγε, μετά έκανε τα ίδια.
1: Έλεγε ότι δεν θα γίνουμε καρσονάκια εμείς της Ευρώπης.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα αυτή είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει καμία αποτύπωση πρακτική. Η Ελλάδα είναι μια χώρα τουριστική εξορισμού λόγω ακτογραμμής και μορφολογίας. Τα υπόλοιπα, για όσους δεν τους αρέσει ο τόσο πολύ τουρισμός, καλό θα είναι να μας πούνε ποια είναι η εναλλακτική λύση σε ανθρώπινο χρονικό ορίζοντα, όχι σε έναν αιώνα. Λοιπόν. Δεν μπορείς να γίνεις Γερμανία βιομηχανία από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα και θα παραμείνει. Σας το υπογράφω με πέντε χέρια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο χέρι της χώρας είναι να παίρνει περισσότερα από αυτούς που έρχονται εδώ για να περάσουν καλά. Και στο χέρι της χώρας είναι να αναπτύξει και λίγο κάποιους άλλους 5-10 τομείς. Δεν θα γίνει ποτέ η Ελλάδα Γερμανία. Αυτά είναι δεδομένα. Ούτε Γαλλία, ούτε Ιταλία. Δεν θα γίνει ποτέ. Είναι 10 εκατομμύρια κάτοικοι, σιγά την αγορά και σιγά το μέγεθος.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφεύγει. αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Αν έχεις γενέθλια ή γιορτή, χρειάζεσαι γλυκό. Αν έχεις επέτειο, σίγουρα χρειάζεσαι γλυκό. Και για κέρασμα στο γραφείο, εκεί χρειάζεσαι πολλά γλυκά. Bestgooddeals.gr και βρες το γλυκό που θα γίνει ο ήρωας της μέρας. Gooddeals.gr, γιατί η ζωή είναι πιο ωραία με ένα γλυκό. Gooddeals.gr, τα καλύτερα γλυκά στην καλύτερη τιμή.

αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχία επαγγελματικά ισοδύναμα με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-88-9879 ή μπες στο www.nyc.gr.

0: προσανατολιστούμε, αν όλα πάνε καλά και η περιοχή μας και η Φίλιος ζήσει ειρήνη, συνθήκες ειρήνης όπως περίπου πάνω κάτω με περιφερειακούς πολέμους ζούμε τώρα, να προσανατολιστούμε στην κατεύθυνση όλοι μας, ένα τμήμα της δραστηριότητάς μας να προέρχεται είτε τα χρήματα που εισπράττουμε στις δουλειές μας, είτε εμείς οι ίδιοι σε πρώτο ρόλο να υπηρετήσουμε το λεγόμενο τουρισμό με τη γενικότερη έννοια αυτού, έτσι. Δεν είναι ο τουρισμός, δηλαδή η μετακίνηση ανθρώπων, δεν είναι μόνο η ακτή, είναι και το χειμώνα, έρχεται κάποιος ή πηγαίνουμε εμείς ας πούμε στο Βελιγράδι, στην Πολόνια, στη Βαρκελόνη, να πάρουμε μια ανανάσα, να κινηθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν είχες παρέμβαση και δυνατότητα να επηρεάσεις στα παιδιά σου ή το εκπαιδευτικό σύστημα ή την κοινωνία στην κατεύθυνση εκπαίδευσης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών για να ασκήσεις ένα επάγγελμα, θα έλεγες, θα επηρέαζες, θα κατήφθηνες προς υπηρεσίες στον τουρισμό, έτσι δεν είναι? Και οι υπηρεσίες δεν είναι και οι ντομάτες στα θερμοκήπια, είναι τουρισμός σε μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι?
1: Απλά,
0: και εμπόριο.
1: Εννοείται, γιατί η πρωτογενής παραγωγή έχει άμεση σχέση με τις υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης. Και αν κάτσεις και το ανοίξεις και λίγο, ακόμη περισσότερο αυτόν τον κύκλο σκέψης, θα καταλάβεις ας πούμε ότι φιλοξενία είναι και το να έρχονται εδώ όλο το χρόνο πλούσιοι Ευρωπαίοι συνταξιούχοι και να κάνουν τις περιηγήσεις τους. Ο χειμώνας ο ελληνικός είναι, ναι, πάρα πολύ ήθιος για κάποιους.
0: Ναι, για να μην πονάνε οι κλειδώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει πολλές προεκτάσεις και εμείς καμιά φορά, εντάξει, θα μου πεις, είναι και η επικαιρότητα που μας πηγαίνει εκεί, πιανόμαστε στην ακτή. Βλέπουμε δηλαδή ότι τουρισμός είναι μόνο το ήλιος θάλασσα. Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Πάνε πίσω από την Κατερίνη και στην πλαγιά. Πήγαινε στα χωριά της περιοχής εκεί να δεις τι ωραία. Σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων από τη θάλασσα. Είσαι πάνω στην πλαγιά, κατάφυτες περιοχές, πίσω το μεγάλο βουνό. Μια χαρά. Πας στο Λιτόχωρο, τζάμι, ο καλύτερος. Συνταξιούχος Ευρωπαίος, βλέπει τον ποινιό από κάτω να εκβάλει. Αριστερά-δεξιά. Πάει, λέω, καταλαβες δηλαδή. Για να το σκεφτούμε λίγο αυτό, μήπως η έννοια τουρισμός έχει άλλες, μπορεί εγώ να γκρινιάζω γιατί δεν θέλω ένα ξενοδοχείο να φάει την ακτή μου, να πηγαίνω να κολυμπάω χωρίς να κουβαλάω, ναι και καλά θα πρέπει να υποστώ τις συνέπειες ενός beach bar όπου ο κόλος της άλλης είναι δίπλα στο δικό μου με μια ομπρέλα πάνω από το κεφάλι. Μπορεί να μην το θέλω αυτό, αλλά τέλος πάντων όμως, για να δούμε το όμως.
1: Ας σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Πέρσι πήγα στην Κάλυμνο. Η Κάλυμνος είναι ένα νησί το οποίο δεν είναι η πρώτη γραμμή η τουριστική. Είναι, ας πούμε, στη δεύτερη γραμμή. Έχει μια περιοχή της η οποία τουριστικά είναι προσανατολισμένη στους αναρριχητές. Η Κάλυμνος έχει φοβερά αναρριχητικά πεδία που τραβάνε αναρριχητές 12 μήνες το χρόνο από όλο τον κόσμο. Μια περιοχή της λοιπόν έχει και ξενοδοχεία και καταστήματα, παρακαλώ, διάφορα καταστήματα, και τα ξενοδοχεία προσφέρουν διαμονή 12 μήνες το χρόνο σε ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν εκεί για να κάνουν το αγαπημένο τους άθλημα.
0: Να σκαρφαλώσουν στο βράχο.
1: Να σκαρφαλώσουν στον Grande Grotta, το οποίο είναι διάσημο σε όλη την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, ένας βράχος είναι εκεί.
1: Ένας βράχος είναι, ναι. Αλλά ο άλλος έχει ξενοδοχείο 12 μήνες εξαιτίας του βράχου.
0: Σώπα, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Έχεις καμιά ιδέα να κάνουμε κανένα ξενοδοχείο? Δηλαδή το γυρίσουμε και εμείς στον τουρισμό. Δηλαδή τα παιδιά μας να πάνε να μάθουν τι σημαίνει δραστηριότητα γενικώς. Δεν νοούμε να... τουρισμός δεν ακάθεσαι στη ρεσεψιόν.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι. Τουρισμός είναι πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή είναι μεγάλη ανάγκη τα ξενοδοχεία να αλλάζουν καλύματα, κουρτίνες, τακτικά, να αλλάζουν διακόσμηση, αντικείμενα και να διορθώνουν πράγματα, αυτό δημιουργεί ανάγκες για μια σειρά από επαγγέλματα, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Και εκεί είναι και βιομηχανία τα επαγγέλματα αυτά. Έτσι. Δηλαδή, ναι, το έπιπλο, ας πούμε, ή ο εξοπλισμός, πέρα από το κομμάτι της διατροφής που είναι τεράστιο. Εδώ ακόμα και το πώς μυρίζει ένα ξενοδοχείο ή ένα κατάλημα όταν μπαίνεις μέσα, το πώς μυρίζει το άρωμα. Να μην μπαίνεις μέσα και μυρίζουν τα κρεμμύδια από την κουζίνα. Λοιπόν, ακόμα και αυτό είναι επιστήμη πια στον τουρισμό. Επιστήμη, η μυρωδιά. Να μην σας ανοίξουμε τώρα το πεδίο του τι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί για τον τουρισμό σταδιακά, όπου εκείνο ολόκληρη καινούρια γκάμα φοβερών υπηρεσιών, εξατομικευμένων επάνω σε αυτό που θέλετε. Ο Στέφανος θέλει, ας πούμε, να πάει σε ένα σημείο όταν θα ταξιδέψει σε ένα νησί και να ξέρει από πριν αν το σημείο έχει καλό 5G για να μπορεί να βγει στο ραδιόφωνο. Το λέω καλά, Στέφανε? Λοιπόν, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, η χύψη, θα του λέει από πριν ότι κοίταξε, εκεί που πας δεν έχει καλό σήμα για να κάνεις αυτό που θέλεις. Αλλά έχει λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εκεί. Το λέω για να δώσω...
0: Όλα αυτά, ρε εσύ, Δημήτρη, όμως,
1: ναι,
0: απευθύνονται σε αυτούς που έχουν λίγα λεφτά ή στη μεσαία τάξη. Οι καθημερινοί, οι άνθρωποι που ζουν με δύο μισθούς στο σπίτι, με 2.000 ευρώ μισθό, δηλαδή εννοώ δύο άτομα, και θέλουν να μεγαλώσουν ένα-δύο παιδιά, τι θα γίνει, πού να μπουν σε αυτό, δεν σε βάζουν, δεν υπάρχεις, δεν είναι, τι θα γίνει?
1: Θα πρέπει να προσαρμοστείς σε κάποια πράγματα. Προφανώς δεν θα πάει ο καθημερινός έτσι όπως το τοποθετείς άνθρωπος στο πεντάστερο ή στο τετράστερο ξενοδοχείο. Θα ψάξει κάποια άλλη λύση. Θα ψάξει κάποια λύση η οποία να είναι στα μέτρα του. Ναι, είναι προφανές ότι ο κόσμος μειώνει το χρόνο των διακοπών του, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά και πολλοί κόσμος δεν πάει και καθόλου. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, καθώς τα πράγματα περνάνε, καθώς τα χρόνια περνάνε και τα εισοδήματα βελτιώνονται με πολύ αργό ρυθμό και τα τρώει και η ακρίβεια, το ζήτημα διακοπές γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν νομίζω ότι και εύκολα έχει απάντηση αυτό το ερώτημα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι και ταξικό όμως, έτσι, δεν είναι?
1: Σε κάποιο βαθμό είναι, βέβαια. Σε κάποιο βαθμό είναι. Μην κοιτάς τώρα ότι οι χώρες σαν την Ελλάδα, επειδή οι προηγούμενες γενιές δημιούργησαν ένα εξοχικό, μια καλύβα, κάτι, είχε μια κληρονομιά. Υπάρχουν χώρες που το ζήτημα, ας πούμε, εξοχική δεύτερη κατοικία είναι με μεγάλη πολυτέλεια. Δηλαδή δεν έχει ο κόσμος. Δεν ήταν και στην νοοτροπία τους και στην λογική τους να έχουν εξοχική δεύτερη κατοικία.
0: Ναι, αυτό εμείς γιατί το κάναμε? Είναι ωραία τα μέρη μας το καλοκαίρι και... Τι ήταν αυτό που δημιούργησε αυτό το τεράστιο ρεύμα που έχτισε την περιφέρεια Αττικής, την Καλλικράτεια, την Ασπροβάλτα και αργότερα την Ποτίδεα και τα λοιπά. Τι ήταν αυτό, παιδιά? Νεοπλουτισμός ήτανε, ξεπεράσαμε τα όρια μας ή κάναμε μια κίνηση, ας πούμε, η οποία μέχρι και την επόμενη γενιά της έδωσε μια ανάσα καλοκαιρινή. Σήμερα μια οικογένεια με δύο παιδιά που ζει στη Ντούμπα και νοικιάζει ένα διαμέρισμα με 500 ευρώ, με εισοδήματα 2.500 θα σου βάλω, πες ότι δουλεύουν στο δημόσιο και παίρνουν 1.200 ο καθένας. 2.500 για να μπορέσει να πάει μια εβδομάδα διακοπές, να την υπολογίσουμε 10 μέρες. 10 μέρες διακοπές. Θέλεις φαγητό και διαμονή, δεν θέλεις με 4 άτομα κάθε μέρα 2 κατοστάρικα?
1: Εννοείται.
0: Και γύρω. Πάνε έλα, βενζίνη, αυτά έτσι όλα μαζί. 2 κατοστάρικα 10 μέρες είναι 2 χιλιάρικα. Δηλαδή έναν από τους 12 ή 13 μισθούς θα πρέπει να το φας σε 10 μέρες. Είναι μόνο only 10 days. Μόνο 10 μέρες. Αυτό είναι όλη τη χρονιά. Καταλαβαίνεις ότι οι καβάντζες που έχουμε οι περισσότεροι, λίγο πολύ ξαδέρφια, θείοι, μπαμπάς, αυτά, το ένα τ' άλλο, μας κάνουν να χαιρόμαστε τον τόπο μας και το καλοκαίρι μας. Να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν 25-30 χρονών και με έπνιγε σε αυτό το πράγμα, θα έλεγα βράση το διάλογο από εκεί πέρα. Με το ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω και δουλεύω εγώ για να ζήσω σαν φτωχός, για να έρχονται οι άλλοι να χαίρονται την πατρίδα μου. Κάτσε μισό λεπτό λίγο, ρε παιδιά. Έχετε γυρίσει όλοι εμείς οι όριμοι που λίγο πολύ κάτι κάναμε στη ζωή μας Και έχουμε πέντε πράγματα. Πώς σκέφτονται τα παιδιά, ας πούμε, που μεγαλώνουν αυτή τη στιγμή και μπαίνουν στη μάχη της ζωής, δουλεύουν καρσονάκια. Και έρχεται ο άλλος και του λέει τις 8 ώρες τις κάνει 10 και 11 και του λέει πάρε και ένα δεκάρικο παραπάνω και περίμενε τα tips. Έχετε σκεφτεί πώς αυτά τα παιδιά θα βγούνε αύριο μεθαύριο ή βγαίνουν αύριο μεθαύριο στη ζωή? Τους λέμε πάντε στρατιώτες, υπηρετήστε την πατρίδα σας, αγαπήστε την οικογένειά σας. Μπορείτε να μου πείτε αν ήσασταν στη θέση τους τι θα σκεφτόσασταν? Αν δεν πλουτίσουμε, δηλαδή αν δεν αποκτήσουμε, αν δεν ανοίξει, αν δεν ανεβούν οι μισθοί, αν δεν ζήσουμε καλύτερα, εδώ έχουμε θέμα. Δεν ξέρω αν το πιάνετε, αλλά έχουμε σοβαρό θέμα. Γιατί τα παιδιά δεν πιστεύουν στον τόπο τους. Όταν τους τον αφαιρείς, όταν δεν του δίνεις τη δυνατότητα, όταν αρμέγεις την αγελάδα της φύσης και δεν μπορεί αυτός ο ίδιος που τον θέλεις να τον λένε, να τη λέει πατρίδα του, δεν μπορεί να τη χαρεί, τότε κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Και ας σκεφτείτε το και από την άλλη μεριά. Πολύ ωραία αυτά που λέμε για τον τουρισμό, έχει δίκιο ο Δημήτρης, ναι, έτσι είναι. Και θα σας παρακαλώ πολύ, αν, επειδή η συζήτηση είναι πολύ βαθιά, θέλει κανείς να πει κάτι, εγώ θα ανοίξω μόνο τα οχτάρια. Νικόλα, σε παρακαλώ, μόνο το 267 και 3 οχτάρια, για να μην περιμένει κάποιος. Βγούνε δύο γραμμές και έχουμε, παρακαλώ, έτσι κάποιος που παρακολουθεί την κουβέντα όμως, έτσι, μην μου πάρετε τώρα να μου πείτε για την κίνηση, αν δεν είναι σοβαρό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιος που παρακολουθεί την κουβέντα και είναι μέσα στο, και θέλει να πει, άνοιξε Νικόλα τα οχτάρια, και θέλει να πει κάτι, επί του θέματος, διότι λέστε το και από αυτή τη μεριά. Αυτό που αντιμετωπίζουμε απέναντι στη νέα γενιά, η οποία βλέπει μια χώρα, η οποία την παρέλαβε έχοντας την εντύπωση και την εκτίμηση ότι είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, σέρνεται η χώρα ακόμα, προσπαθεί, είναι αλήθεια, βελτιώνει τη θέση της, υπολείπεται υποδομών και τρόπου ζωής, ευρωπαϊκής ζωής, ενώ από αρκετές χώρες, όχι όλες, είναι αλήθεια. Άμα πας στη Βουλγαρία, ενδεχομένως σε κάποια πρώην ανατολική χώρα, ίσως να δεις και χειρότερα πράγματα, αλλά τέλος πάντων υπολείπεται. Και την ίδια στιγμή του λες αυτού του παιδιού, κοίταξε, πίστεψε στην πατρίδα σου, αγωνίσου για αυτήν, φτιάξε οικογένεια, παντρέψου, κάνε παιδιά. Να κάνει, να μας πει τι, πάνε φαντάρος. Δες, ο Τούρκος απειλεί, θέλει το μισό Αιγαίο, φιλαράκι, θα πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν μιλάω, απευθύνομαι μόνο στον άντρα και στη γυναίκα. Τη νέα γυναίκα, να την πεις, κοίταξε να δεις, έχουμε μείνει 10-11 εκατομμύρια απέναντί μας, έχουμε απειλές και γεωστρατηγικές αλλαγές, δούλεψε, απέδωσε στην οικονομία, φορολογήσου, αγόρασε, έτσι δεν είναι, μπελαρά και αντιπυραυλικό σύστημα από τους Ισραηλινούς. Αυτό, Δημήτρη μου, ξεπερνά τα όρια το αν οι επενδύσεις έχουν μια κατεύθυνση ή όχι. Γιατί οι επενδύσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους, η πολιτεία πρέπει να λάβει υπόψη τους αυτό που περιγράφουμε. Διότι έχουμε λιγοστέψει κιόλας. Αυτά, αν θέλει κανείς κάτι να πει, τα οκτάρια είναι ανοιχτά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι.
3: Πήγαμε.
4: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τέτοιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.

0: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
2: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
1: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
2: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
1: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
7: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
8: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
7: Γεια, συνέχισε.
8: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
7: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
12: Επιστρέψαμε.
0: Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανελίδη.

0: Κάστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
3: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 6944 62 13 68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
7: χρώματα.
2: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230 28 274 και 6993 920 661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
2: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
8: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
8: Μπορούμε και το κάνουμε.
10: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
8: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Με υποβρύχια και ποτά απόψε θα γιορτάσω. Και με τους φίλους μου θα βγω και θα τα σπάσω.
13: Θα μαρτήσω.

0: θα αμαρτήσω.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 84 80 25. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972 84 80 25.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, την παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: searching my man.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
6: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
7: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
6: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
7: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
6: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
7: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
6: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
7: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
6: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
7: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
6: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν. Τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
8: Μα τι έκανες? Το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα που να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 47.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
11: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.

0: Πράγματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 23-21-0-64-610, κινητό 6977-686688.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
1: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

τη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
11: 3-55-54.
12: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
13: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
14: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
15: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
14: Γεια, συνέχισε.
15: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
14: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
15: Supermarket Kansas.
14: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
16: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
6: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
7: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
7: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
6: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
17: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
18: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 69-93-920-606.

0: 61.
1: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα.
0: Μοναδικά.
1: Με πολυετή εμπειρία.

0: Το σούβλι χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Τέτοιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
6: Υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
8: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
7: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
8: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
7: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
8: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
7: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
11: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
12: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
11: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
11: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
13: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
15: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
5: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
16: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
17: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
18: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
19: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πήγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμπες.

0: από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητή που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23-253-00-408
5: και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 355-54.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης. Χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το Ρεάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
10: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: χρόνια.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα,
5: κλειδαριές,
3: φωτισμός,
5: μπαταρίες,
3: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες.

0: 49.
1: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
0: Γεια, συνέχισε.
1: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο αμβροσιάδι μόνο 2,89 το κιλό.
0: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
1: Supermarket Kansas.
0: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
4: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΣΥΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στο Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 3740 7.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
8: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
8: Μπορούμε και το κάνουμε.
10: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323031939.
8: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

σταθώ απόψε στους αραβώνες σου, με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του,

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πήγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.

0: Στράτος Δεύρελης.
1: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
0: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
1: 355 54.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα,
4: κλειδαριές,
2: φωτισμός,
4: μπαταρίες,
2: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
1: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
1: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
1: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
1: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
1: χρώματα.
2: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230 28 274 και 69 93 920 661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα,
2: μοναδικά,
1: με πολυετή εμπειρία.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23230 51325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
7: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
6: Γεια, συνέχισε.
7: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
6: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
7: Κρατήσεις 23253-00408.
6: Και 6944-621368.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
3: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
4: 355 54.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: σκοτάδια.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
2: Πωλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-0-22-744.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
7: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
7: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
6: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Κυριακές νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρο παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau.
1: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
2: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
3: και 6944-621368.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν αστεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσε αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιλική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.